Πιλάτης στα κουπιά.

la trouve pauvre.

σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού. Και τι σε βλέπω, φίλε, εμάθηνη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπέχτη στην ίδια συγχορδία μαζί με μας. Επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού, που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν.

Bulldog.

słowy.

next.

Strummer Radio, Wandering Dervish, Γιώργος Γεωργιάδης στο μικρόφωνο. Πιστεύω πως ακούγομαι καλά. Στις επιλογές και τις διάφορες και τα διάφορα σαρδάμ που θα κάνω την επόμενη ώρα. Και την μεθεπόμενη ώρα, μη σας πω. Καλώς ήρθατε. Ο Δερβίσης λοιπόν ξύπνησε χθες κάποια στιγμή γύρω στις 7 το πρωί μετά από ένα όνειρο πραγματικό βραχνά το οποίο το έβλεπε σε λούπα. Καθόταν λέει σε ένα τραπέζι και έπαιζε χαρτιά με το κοράκι του Πόε. Και αυτό αντί να του λέει ποτέ πια, του έκροζε 7. 7. Τραβάγε με το πόδι του ένα φύλλο από την τράπουλα και έβγαινε όντως 7. Πότε ντάμα, πότε σπαθί, πότε οτιδήποτε, πότε καρό, πάντα όμως 7. Άνοιξε μηχανικά την τηλεόραση και είδε τον χάρτη της Αμερικής κατά κόκκινο. Άρχισε να μπαίνει στο νόημα σιγά σιγά. Έσβησε την τηλεόραση, άνοιξε το player και έβαλε David Bowie, το 7.

κυκλοφορεί ένα εορταστικό digital EP του δίσκου του David Bowie Hours, 25 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία από όπου ακούστηκε το 7. Γενικά φαίνεται πως ισχύει πως όλα πήγαν κατά διαόλου, μην το πω διαφορετικά, από τότε που ο David Bowie άφησε τα εγκόσμια. Τι θέλεις τώρα, πανδημίες, πολέμους, πλημμύρες, πυρκαγιές, στα έχω και για κερασάκι. Ο Τραμπ πρόεδρος Αμερικής από χθες ξανά. Τι αμαρτίες πληρώνουμε, αναρωτήθηκα, σκέφτηκα, πως τα θανάσιμα αμαρτήματα, όπως και τα φωνήεντα, είναι 7, όπως πιστοποιεί και ο Μπράιαν Φέρι, και μάλλον αυτά πληρώνουμε.

Brian Ferry, πάντα ωραίος σαν τη Σλαγνία στο θανάσιμο αμάρτημα. Νέοι ωραίοι σαν αμαρτία ήταν και τα μέλη του συγκροτήματος Bauhaus που ξεκίνησαν το 1978 και άρχισαν να βγάζουν τον ένα δίσκο καλύτερο από τον άλλον. Τι να θυμηθώ, In the Flat Field, Mask, The Sky's Gone Out, Burning from the Inside. Όμως κατά το 1985, 7 χρόνια από την ίδρυσή τους δηλαδή, έσκασε μύτη ένα συγκρότημα ονόματι Love and Rockets, που αποτελείται από τον Daniel Lass, τον David Jay και τον Kevin Haskins. Bauhaus έκπληξη δηλαδή, Bauhaus χωρίς τον Peter Murphy. Ο δίσκος του συγκροτήματος Seventh Dream of Teenage Heaven ήταν ο πρώτος που βγάλανε. Να το πάλι το 7.

Love and Rockets, και αν κρίνω από την συμπεριφορά επί της σκηνής του Peter Murphy στην τελευταία και μάλλον οριστική αρπαχτή στη χώρα μας, μάλλον είχαν τα δίκια τους για το ξεπαρεού τότε. Στις ίδιες ηλεκτρονικές νότες, οι οποίες είναι 7, να μην ξεχνιόμαστε, κινούμαστε. Depeche Mode και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, συγγραφέας της Αποκάλυψης, βιβλίο με πολλά μα πάρα πάρα πάρα πολλά εφτάρια.

0: Depeche Mode, John the Revelator, Ιωάννης ο Θεολόγος ή Ευαγγελιστής δηλαδή, του οποίου τα γραπτά δεν συναντούν τη συμπάθεια των Depeche Mode, καθώς την αποκάλυψή του την αποκαλούν ως το βιβλίο με τα ψέματα. 7 ψέματα, πολλαπλασιαζόμενα επί 7 και ξανά επί 7 και ξανά και ξανά 7 φορές τουλάχιστον. Κηρύγματα μίσους και πολέμους στο όνομα της αγάπης και της ειρήνης υπέρ ενός θεού του μόνου αληθινού ασφαλώς και κατά των άλλων των οι οποίοι είναι γελαντζοί. Στίχοι που σε κάνουν να σκέφτεσαι την τρέχουσα συγκυρία η οποία είναι μαύρης απόχρωσης όπως η αμφίεση του κυρίου που ακολουθεί.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around.
1: His name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
2: Ο άνθρωπος με τα μαύρα. Ο Τζόνι Κάς με το τραγούδι του εμπνευσμένο επίσης από την αποκάλυψη του Ιωάννη, την έλευση του Κυρίου που θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Μέχρι τότε, όπως λέει, ούτε σαλάμ, ούτε σαλόμ, γε απειρήμιχθήτο και όποιον πάρει ο χάρος που κάνει την εμφάνισή του στο τέλος του τραγουδιού. Θα έχει εξαπολύσει και το δοχείο με τις 7 θυμούς του Κυρίου και καταλαβαίνω ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σκέφτομαι πως αν υπάρχει Θεός, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι που εμπορεύονται θρησκεία και πίστη την έχουν βαμμένη πραγματικά, διότι δεν τους ξεπλέουν τα νερά όλα όλων των 7 θαλασσών, όπως λέγεται και το τραγούδι των Echo and the Bunnymen που ακολουθεί.

Το σουρεαλιστικό σκαρί των Echo and the Bunnymen μας πήγε στις 7 θάλασσες και μας φέρνει στην αρχή της δεκαετίας που αρχίζει με 7, στο 1970. Μεσόγειος, Ελλάς, Ελλήνων Χριστιανών, αλλά Ελλάς, Μίμης Πλέσας, Δάκης στο τραγούδι 7 φορές.

Ένα καθυστερημένο ραδιοφωνικό αντίο στον Μίμη Πλέσα που πάνω που θα συμπλήρωνε έναν αιώνα χαιρέτησε και ανυψώθηκε στους 7 ουρανούς. Ακούσαμε από τον δίσκο του 1970 το οροσκόπιο της αγάπης το τραγούδι 7 φορές σε στίχους Δημήτρη Ατρόπουλου. Πολύχρωμη δεκαετία εκείνη σκέφτομαι που όταν η διάθεση είναι μαύρη, στο χρώμα που έχει μέλαινα χολή δηλαδή, καλό είναι να τη χρησιμοποιούμε σαν καμβά για να απλώσουμε τα 7 χρώματα της ήριδας. Χίπικο ακούγεται λίγο αυτό. Αλήθεια είναι, χίπικο ακούγεται και το τραγουδάκι που ακολουθεί του Sting. Μ' αρέσει όμως.

Η Άλις Ράσελ, μια πολύ ενδιαφέρουσα τραγουδίστρια από την Αγγλία, ακούσαμε τη δική της εκδοχή στο τραγούδι των White Stripes, Seven Nation Army. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στα μέρη μας, αν και είναι στο μουσικό κουρμπέτι για δύο δεκαετίες γεμάτες. Πρόσφατα έβγαλε τον 7ο προσωπικό της δίσκο με τίτλο I Am, με τον οποίο θα ασχοληθούμε σε μια προσεχή περιπλάνηση. Τώρα απλώς κλείνουμε το μάτι με νόημα όσον αφορά το νούμερο 7 και βαδίζουμε να

Willie Dixon, The Seventh Son. Ο αριθμός 7 είναι σημαντικός και για τη μαύρη κουλτούρα και παράδοση της Αμερικής. Ο Willie Dixon αναφέρεται στον 7ο γιο του 7ου γιου, ο οποίος έχει μαγικές δυνατότητες και ικανότητες. Μπορεί να δει τα μελούμενα, να προβλέψει τι καιρό θα κάνει, να κάνει τις παριές των νεάνιδων να κοκκινήσουν και άλλα πολλά μαγικά. Ο 7ος γιος παρουσιάστηκε νωρίτερα σε ένα τραγούδι του που έγινε τεράστια επιτυχία από έναν άλλο γίγαντα του blues, τον Muddy Water. Ο 7ος γιος εκεί ονομαζόταν απλώς Hoochie Coochie Mine.

όπως είχε προβλέψει η Τσιγκάνα Μάγισσα, την 7η μέρα της 7ης, την 7η ώρα της 7ης μέρας του 7ου μήνα, θα έρθει στη ζωή ο Χούτσι Κούτσι Μαν και θα ασκεί την τέχνη της γοητείας στις γυναίκες. Πάμε λοιπόν σε μια γυναικεία φωνή η οποία δηλώνει ξετρελαμένη φουλ, η Έτα Τζέιμς, στο 7 Day Fool.

Κάπου εδώ η πρώτη ώρα με τραγούδια που έχουν άμεση ή έμεση σχέση με το 7 κλείνει. Ρόρι Γκάλαχερ και 7 Days, σήματα σταθμού, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

Στράμα Radio, δεύτερη ώρα μιας περιπλάνησης με λόγια και τραγούδια του ομιλούντος Γιώργου Γεωργιάδη, με τραγούδια που έχουν άμεση ή έμεση σχέση με τον μαγικό αριθμό 7. Στη δεύτερη ώρα τα τραγούδια θα μας τα καθορίσει τράπουλα που αναφερθήκαμε στην πρώτη ώρα. Θα τραβάμε και θα βγαίνουν εφτάρια και θα δίνουμε ερμηνείες. Πέφτει λοιπόν το πρώτο στο τραπέζι και είναι το 7 καρό. Ωραία, αυτό αναφέρεται κυρίως σε θέματα οικογένειας, της Αγίας Οικογένειας, ακριβώς σαν και αυτή που περιγράφει ο Λουκιανός και Λαϊδόνης.

Λουκιάνος Κλαϊδόνης, Preservation Hall Jazz Band, δίσκος Νέα Ορλεάνη, Νέα Κυψέλη. Λείπει, όπως μου έλειψε την πρώτη ώρα ο Μπόουι, τώρα μου λείπει ο Λουκιάνος Κλαϊδόνης. Επιστρέφουμε στα της εκπομπής. 7 καρό το φύλλο που πέφτει στο τραπέζι. Πάμε, αναφέρεται στην Αγία και χαρούμενη οικογένεια, που σίγουρα θα γίνει τρέντ την εποχή του τραμπισμού που έρχεται. Τι έρχεται, που ήρθε. Χαρούμενη οικογένεια, happy family που έλεγε και ο Κλαϊδόνης, familiar rose που λένε και οι νεγκρές Vert.

Έχουμε λοιπόν και παρατηρούμε το φύλλο στο τραπέζι που είναι το 7 καρό. Όπως και να το δεις και ανάποδα να το γυρίσεις, είναι πάντα 7 το καρό και αναφέρεται στην αγία και χαρούμενη οικογένεια, αλλά και στην καριέρα. Πολλοί βέβαια, λίγοι μάλλον, έχουν σπουδαίες καριέρες σε θέσεις κλειδιά που είναι καπαρωμένες για αυτούς τους λίγους και άριστους που κατοικούν την ωραία μας τη χώρα. Για τους άλλους, τους πολλούς, η εργασία με τον χαμηλότερο μισθό σε σχέση με την αγοραστική δυνατότητα στην Ευρώπη. Έχουμε πάρει αυτήν την ανάποδη πρωτιά. Νικάμε, αδέλφια, νικάμε.

0: turned out nice again.
1: A fine career, τραγουδάκι από τους Τσάμπα Γουάμπα. Κρατάει κάτι λιγότερο από λεπτό. Όσο περίπου κρατάει και ο μισθός στο λογαριασμό μας. Μετά εξαφανίζεται. Συνεχίζουμε να τραβάμε φύλλο από την τράπουλα και ξανά ένα ωραίο εφταράκι καρό, το οποίο αναφέρεται στην εργασία, όπως και το τραγουδάκι από τους Silhouettes.

Με έμβλημα το εφτάρι το καρό είναι και το επόμενο τραγούδι που αναφέρεται σε εργασία, αλλά ανδρική εργασία, mind size, job. Βέβαια δεν έχει να κάνει τόσο με την εργασία αυτή καθ' αυτή, όσο με την χειραφέτηση της γυναίκας, διότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε στη δεκαετία του 70 και λίγος πολύ λέει την ιστορία μιας γυναίκας η οποία διώχνει από το σπίτι της έναν τύπο ο οποίος βαριόταν και να δουλέψει αλλά και να τη φροντίζει. Τότε θεωρεί το πακέτο ότι παίρνεις μια γυναίκα και σου φροντίζει και σε αγαπάει και στα κάνει όλα και δεν της δίνεις και τίποτα. Το πετάει λοιπόν στο δρόμο και βρίσκει έναν καλύτερο, νεότερο κατά τα μισά χρόνια και πιο ικανό. Το αλλού του λέει να πάει να βρει απλώς μια δουλειά. Ωραίο το κλίμα αυτό των 70's.

0: Ντενίς Λασάλ, η κυρία που τραγούδησε και η οποία έδωσε το πανί του στον αχαήρευτο και καλά του έκανε. Τραβάει ένα χαρτί, το ρίχνει στο τραπέζι και φεύγει. Κοιτάμε, είναι το 7 σπαθί. Αυτό αναφέρεται στα σχέδια των ανθρώπων. Κάποια από τα σχέδια αυτά είναι αρρωστημένα. Στην ταινία Seven, που αναφέρεται στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα και μια σειρά από φόνους που διαπράττονται από έναν serial killer, ακούμε ένα τραγούδι σε μια σκηνή όπου οι δύο detective περιμένουν σε ένα κουρίο την άφιξη ενός πληροφοριοδότη που θα τους δώσει την πληροφορία ποιος ψάχνει βιβλία σχετικά με τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Το τραγούδι στο ραδιόφωνο το ερμηνεύει η Billie Holiday.
1: Thank you very much, ladies and gentlemen. I request to sing a tune. It's titled I Cover the Waterfront. Away from the city that hurts.

7 σπαθί λοιπόν στο τραπέζι, το οποίο βοηθάει και στις συναντήσεις των ανθρώπων. Δεν περιμένει όπως η Billie Holiday στο λιμάνι τον ερώτα της ζωής του κάποιος, αλλά τον ψάχνει να τον βρει και τον συναντάει κάπου μακριά. Μερικές φορές χρειάζεται να οδηγήσει όλη νύχτα, όπως ο Roy Orbison στο αντίστοιχο τραγούδι.

Το εφτά σπαθί λοιπόν είναι το χαρτί που βοηθάει και τις μετακινήσεις, τα ταξίδια, τις συναντήσεις, τις μακρινές, τους φίλους, τους έρωτες. Ίσως επειδή κόβει τα δεσμά που σε κρατάνε κλεισμένο στο τετράγωνο, στο σπίτι, στο δωμάτιο, στη σχέση, την άρρωστη, δεν ξέρω. Κανείς μπορεί να πάρει οποιοδήποτε μέσο για να πάει οπουδήποτε, αρκεί να το θέλει. Τρένα, λεωφορεία, αεροπλάνα, όπως η box tops στο The Letter.

Φύγαν οι box tops και τραβάμε ένα νέο χαρτί το οποίο είναι 7 μπαστούνι. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό, γιατί είναι το χαρτί που δείχνει τα διάφορα προβλήματα και τα ζόρια και τις δυσκολίες, τις οποίες βέβαια καλό είναι μερικές φορές να τις αμπαλάρουμε, να τις βάζουμε σε μια τσάντα, σε μια σακούλα και να τις πετάμε στα άχρηστα, όπως η Νίκο, Wrap Your Troubles in Dreams.

Strum Radio, Wandering Dervish, τραγούδια σχετικά με το μαγικό αριθμό 7. Τραβάμε μια τράπου, από την τράπουλα ένα χαρτί ακόμα μια φορά και βγαίνει το 7 μπαστούνι που σημαίνει προβλήματα. Πολλά προβλήματα διαφόρων λογιών και αιτιών. Trouble έχει τίτλο και το τραγουδί της Isobel Campbell με τον Mark Lanegan.

Δεν ξέρω αν το 7 μπαστούνι είναι το χαρτί που μιλάει για δυσκολίες, προβλήματα και βάσανα πάσης φύσεως. Αυτό που ξέρω με σιγουριά είναι πως η μουσική που μιλάει καλύτερα για όλα αυτά

Hard Time Living από τον Τζόνι Νίκολας. Πάμε τώρα να τραβήξουμε ένα άλλο χαρτί. Βγαίνει ασφαλώς εφτάρι και είναι 7 κούπες. Καλό αυτό, γιατί μας έφαγε λίγο η μαυρίλα. 7 κούπα λοιπόν, το οποίο ευνοεί τον έρωτα. Και όταν λέμε για έρωτα, λέμε έρωτα δυνατό. Αν το συνδυάσεις δε με κανέναν, με καμιά, κανέναν παπά κούπα ή κανέναν πάπα της μουσικής όπως ο BB King, τότε έχεις jackpot.

When Love Comes to Town, BB King με τον Bono, τότε που όλοι αφήναν μακριά μαλλιά και φοράγαν 501 τζιν. Καλή εποχή για να θυμόμαστε τον BB King, όχι τον άλλον. Πάμε τώρα στα παιχνίδια της τράπουλας και έχουμε τις κούπες, όπου στο 7 κούπα προσθέτουμε και μια σπουδαία ντάμα, μια ντάμα κούπα που ακούει στο όνομα Lucinda Williams.

και αυτό το δίωρο με τραγούδια, μουσικές, ιδέες, σκέψεις και μπερδέματα σχετικά με το 7 φτάνει στο τέλος του. Δεν μείναμε από κούπες, λάβαμε αγάπη, φιλία και φιλιά από το chat και γενικότερα από, από την όλη περιουραίουσα ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θα το πούμε πάλι την επόμενη Παρασκευή εδώ στο Strummer Radio στις 5 ξανά. Καλό βράδυ με Lou Reed.

Μην είναι Δευτέρα και η ώρα πήγε 6. Μήπως ακούτε την εκπομπή το ξεχασμένο πηγάδι στο Strummer με τον Γρηγόρη. Λέτε να αρχίσουμε με Neil Young.

Αρχίσαμε πράγματι λοιπόν με Neil Young και το Bastille Blues από το Zuma. Ο λόγος που έχουμε και λόγο, ο λόγος που αρχίσαμε με Neil Young είναι ότι κυκλοφόρησαν πρόσφατα δύο άλμπουμ σε μια σειρά κυκλοφοριών που είναι μαζεμένες διασκευές διαφόρων καλλιτεχνών σε Neil Young. Όλο αυτό γίνεται για να στηρίξει ο Neil Young οικονομικά ένα ειδικό σχολείο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα εκεί λοιπόν υπήρχε μια διασκευή των Modest Mouse στο Barstool Blues, το οποίο είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Την άκουσα, δεν μου φάνηκε και πολύ σπουδαία, οπότε είπα απλά να σας παίξω το Barstool Blues. Heart of Gold λέγονται αυτές οι συλλογές, αν θέλετε να ψάξετε και να ακούσετε κάτι άλλο από εκεί πέρα, τις έχω ακούσει ολόκληρες. Τώρα θα συνεχίσουμε με τους Fontaine's DC, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει δύο τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ τους. Το πρώτο το βρήκα πάρα πολύ μέτριο, το δεύτερο ok. Γενικώς έχω την αίσθηση ότι συνεχίζουν τη πορεία που ξεκίνησαν με το Romance, το οποίο εμένα δεν μου άρεσε. Γι' αυτό και τους Fontaine's DC θα σας παίξω από παλιότερα, από το πρώτο τους άλμπουμ. Και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πλήρη δισκογραφική κριτική, που θα έχουμε ακούσει και το καινούργιο άλμπουμ των Fontaine's.

Ένα από τα αγαπημένα μου μουσικά μυστήρια αυτού του σύμπαντος είναι όταν στα καλά καθούμενα ένα τραγούδι ξεπηδάει μες στο μυαλό σου, ειδικά ένα τραγούδι το οποίο έχεις πάρα πολύ καιρό να το ακούσεις. Όσο περισσότερο, τόσο μεγαλύτερο το μυστήριο για μένα. Την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, εκεί που γύριζα από το σχολείο, θυμάμαι συγκεκριμένα πώς, που, τι, όλα, ξαφνικά άρχισα να τραγουδάω ένα τραγούδι το οποίο το ακούγαμε κάποτε και βάζω στοίχημα ότι έχω να το ακούσω 25 χρόνια.

Τώρα θέλω να καλησπέρισω την κυρία Χόμσικ, την κυρία Μπζούρ και τον κύριο Ζοκ και στη συνέχεια θέλω να διαφωνήσω με τον Κώστα. Ένας φίλος λοιπόν της προάλλης μου εξέφρασε τον ενθουσιασμό του με το καινούριο άλμπουμ των Echo and the Bunnymen. Το άκουσα το άλμπουμ, το άκουσα minimum 3 φορές και κομμάτια του παραπάνω. Μέχρι να φτάσω στο 8ο τραγούδι δεν βρήκα τίποτα που να μου φαίνεται έστω ενδιαφέρον, πρέπει να πω. Εκεί πέρα βρήκα κανένα δυο, αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μέτριο προς το κακό, θα το έλεγα, άλμπουμ. Θα σας παίξω όμως κάτι από εκεί, σε αντίθεση με τα προηγούμενα που απλά είπα για αυτά και τελικά έπαιξα άλλα. Echo and the Bunnymen από το φετινό τους Apples for Isaac.

Αυτά λοιπόν από το καινούργιο άλμπουμ των Echo and the Bunnymen, ενώ ούτε καν περνάει από το μυαλό σας τι θα σας παίξω στη συνέχεια. Καλησπέριζω και τον κύριο Lemon.

Κώστα, sorry, αλλά νομίζω ότι οι λογαριασμοί μου με το φετινό άλμπουμ των Echo and the Bunnymen έχουν κλείσει οριστικά. Ένας καλλιτέχνης τώρα που, με τον οποίο οι λογαριασμοί μου είναι πάντα ανοιχτοί και έχουμε πολύ καιρό βέβαια να τον ακούσουμε. Αυτός όμως είναι στην πιο δημιουργική περίοδο της καριέρας του σχεδόν σίγουρα, οπότε δεν μας αφήνει και πολύ να τον ξεχάσουμε. Είναι ο Eso Proc, ο οποίος πέρσι κυκλοφόρησε δύο ολόκληρα άλμπουμ. Φέτος έχει βγάλει ένα EP μαζί με τον... Τα περσινά άλμπουμ του Eso Proc είναι εξαιρετικά επίσης να πω. Φέτος έχει βγάλει ήδη ένα EP μαζί με τον Homeboy Sandman και τώρα αποφάσισε να ξανασυνεργαστεί με τον Blockhead, που είναι ο μόνιμος συνεργάτης του από παλιά, από τις αρχές του 2000. Αυτό που θα βγει τον επόμενο μήνα είναι το δεύτερο άλμπουμ στο οποίο γράφεται, ας το πούμε, και το όνομα του Blockhead στο εξώφυλλο. Από εκεί έχει δώσει ένα κομμάτι έτσι σαν πρόγευση, το οποίο θα ακούσουμε τώρα.

Συγγνώμη ρε παιδάκια, είναι αυτό το πρόγραμμα το MP3 Gain που υποτίθεται ότι ομογενοποιεί ας πούμε την ένταση στα MP3. Αυτό το χρησιμοποιώ μένα, αλλά έχω παρατηρήσει ότι καμιά φορά τόσο την πατάει και για κάποιο λόγο παίρνει ένα MP3 και το χαμηλώνει πάρα πολύ. Αυτό δεν το πήρα χαμπάρι δυστυχώς μέχρι να παίξει, οπότε sorry που ανεβοκατέβαζα την ένταση. Νομίζω είναι πολύ σπαστικό αυτό όταν ακούς ραδιόφωνο και ειδικά όταν ακούς με ακουστικά. Και μετά από αυτή τη μικρή τεχνική ανάλυση που είμαι σίγουρος ότι χρειαζόσασταν, ένα άλλο πράγμα το οποίο είμαι σίγουρος ότι χρειάζεστε είναι να ακούσετε άλλο ένα τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ των Boards of Canada, το οποίο το έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές.

Αυτό ήταν από το φετινό άλμπουμ των Boards of Canada. Θα παραμείνουμε στον ίδιο ήχο και θα παραμείνουμε ακόμα και στο ίδιο label, τη Warp, αλλά θα πάμε στα 2003 να ακούσουμε κάτι, ένα από τα πιο στριφνά, θα το έλεγα, άλμπουμ τα οποία ακούω έτσι με ευχαρίστηση. Είναι το Draft 730 των Otekr, οι οποίοι μας επισκέφτηκαν μέσα στο μήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν πήγε κανείς. Εγώ έχω μια έτσι με τα live της ηλεκτρονικής μουσικής, μια μηχανία να το πω, δεν ξέρω, γενικά προτιμώ τα live που παίζονται με ζωντανά όργανα. Στο Zotekr θα πήγαινα κατά πάσα πιθανότητα αν μου το επέτρεπαν από το λογιστήριο.

Η μαρτυρία του κυρίου Ζούρκ είναι ότι ήταν πολύ καλό το live των Οτέκρ. Δεν έχω καμιά δυσκολία να το πιστέψω. Αυτό που ακούσαμε και που παίζει ακόμα λίγο πίσω είναι το κομμάτι που κλείνει το draft 730 των Οτέκρ. Είναι νομίζω με διαφορά το πιο εύπεπτο τραγούδι κομμάτι τέλος πάντων του δίσκου.

0: world don't know, we emulated what we seen Cats from Jersey do.
1: Η ώρα είναι 7 παρά 20, εσείς ακούτε Strummer και συγκεκριμένα ακούτε το ξεχασμένο πηγάδι και θα είμαστε παρέα στις 7. Ακούσαμε κάτι από το τελευταίο άλμπουμ του Mac Homie, ενός MC από την IT, ο οποίος γενικά έχει αρκετό ενδιαφέρον, είναι μεταξύ άλλων και από τα ιδρυτικά μέλη της Griselda, αλλά πλέον δεν ηχογραφεί εκεί. Θα αλλάξουμε στυλ για το τελευταίο 20 λεπτό, θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Την αρχή σε αυτήν την αλλαγή θα μας την κάνει η Κάρλα Νταλφόρνο. Θα αλλάξουμε στυλ, μια κουβέντα είναι αυτό, είναι αρκετά ετερόκλητα τα πράγματα που έχουμε ακούσει σήμερα. Είναι αρκετά τα πράγματα που έχουμε ακούσει σήμερα, αλλά αναρωτιέμαι αν ακούμε την Κάρλα Νταλφόρνο ή όχι. Εντάξει, την ακούμε.

We shouldn't have to wait, μας τραγούδισε η Κάρλα Νταλφόρνο. Είχα διαλέξει κάτι από το καινούργιο της να σας παίξω, αλλά τελικά άλλαξα γνώμη και σας πήγα στο πρώτο της EP, το The Garden, στα 2017. Καινούργια είναι τα δύο επόμενα. Το επόμενο εκτός από καινούργιο είναι και το τραγούδι του μήνα με διαφορά. Είναι το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφόρησε η Randy Pitt των Lancum από το επερχόμενο άλμπουμ της. Στα Μπανάνοψαρα το πρώτο άκουσα αυτό, εδώ στο Strummer.

δεν έχω λόγια για αυτό το τραγούδι της Randy Pitt, το δεύτερο από το επερχόμενο άλμπουμ της. Για τη συνέχεια θα το ελαφρύνουμε λίγο, τουλάχιστον ηχητικά, όχι τόσο στιχουργικά μάλλον. Είναι συντρόφισσα Carsey Blanton. Να καλησπέρισω και τον Γιώργο.

Αυτό λοιπόν ήταν για σήμερα ή σχεδόν. Θέλω να σας πω και δύο κουβέντες για το τελευταίο τραγούδι. Το τελευταίο τραγούδι θα μπει για να προλογίσει την εκπομπή του Σωτήρη που θα παίξει την άλλη εβδομάδα εδώ την ίδια ώρα. Η ιστορία λοιπόν του επόμενου τραγουδιού, η οποία μου φαίνεται έτσι πολύ γλυκιά και τρυφερή και πιθανώς θα πρέπει να το κοιτάξω αυτό, είναι ότι η Τσάμπα Ουάμπα πριν διαλυθούν ηχογράφησαν δύο τραγούδια για να κυκλοφορήσουν με το θάνατο της Θάτσερ. Τα έβαλαν στο σιρτάρι και όντως τα κυκλοφόρησαν το... Μάλιστα είχαν και mail order, δηλαδή μπορούσες να τα παραγγείλεις από το 2005, νομίζω κάπου εκεί τριγύρω, και θα τα λάμβανες όταν θα πέθανε η Θάτσερ. Έτσι και έγινε. Το 2013 λοιπόν κυκλοφόρησε αυτό το EP που περιέχει το τραγουδάκι που θα ακούσουμε για το τέλος. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Γεια. Yeah.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το προσχέδιο για τις επόμενες δύο ώρες. Στο μικρόφωνο είμαι ο Γιάννης. Και στις μουσικές επιλογές. Επιλογές σε γενικές γραμμές από την πιο παράξενη μεριά της παραγωγής. Ξεκινήσαμε με, θα το πω τώρα, όπως υποθέτω ότι προφέρεται, While Hui, YLHOOI, και το κομμάτι Running Around 83. Καινούριο release από την Il Hui, η οποία εδώ στα, από ό,τι διαβάζω, την παραγωγή έχει αναλάβει ο αγαπητός Tarquin Manek. Εγώ το βρήκα λόγω κάποιων remix τα οποία έχουν βγει. Τελικά το original track είναι καλύτερο από τα remix, παρόλο που αυτά τα υπογράφει ο Mad Professor και ο John Gast, δύο παραγωγοί που με τον τρόπο τους ο καθένας έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Καινούριο track, πάρα πολύ ωραίο, γλυκό, dub και έτσι με έναν αρκετά χαρακτηριστικό ήχο, πιστεύω. Και θα το βρείτε, που θα το βρείτε, νομίζω υπάρχει κάποιο bandcamp δικό της, στο οποίο ναι, στο bandcamp της ιδέας και του label Efficient Space από την Αυστραλία βλέπω. Θα συνεχίσουμε με αρκετή μουσική και λίγα λόγια. Μπορούμε τώρα να ακούσουμε τους πολύ αγαπημένους Weirdos, τους Shadow Ring, I Am A Lighthouse, και θα τα ξαναπούμε σε λιγάκι για το τι ακούμε και πού μπορείτε να το βρείτε. One, two, three.

Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στις 8:30. Κλείσαμε δηλαδή το πρώτο μας μισάωρο. Ξεκινήσαμε με... Μισό λεπτό για να μην χαθώ. Ναι, ξεκινήσαμε με τους πολύ πολύ αγαπητούς The Shadow Ring. Ένα από τα πιο παράξενα συγκροτήματα, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν μέσα στα... ξεκινάνε στα 80s και σβήνουν κάπου στα 90s. Φοβερή και πολύ πολύ παράξενοι συνδυασμοί ήχων. Στη συνέχεια από τους τρεις παίχτες, ας πούμε, τους έχουμε παρακολουθήσει σε διάφορα project, τους τρεις βασικούς μουσικούς των Shadow Ring, Graham Lampkin, Darren Harris και Tim Goss. Ειδικά με τον Lampkin έχουμε δει πάρα πολύ και ακούσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τελείως low-fi, ένας πειραματικός ήχος, εντελώς τραχής και εντελώς του Council Flat Estate, ας πούμε. Πολύ πολύ ωραίοι και εντελώς επιδραστικοί και εντελώς ιδιαίτεροι. Μακάρι να είχαν και μια... που νιώθω ότι έχει υπάρξει, δηλαδή έχουν περάσει πάρα πολύ κόσμο, αλλά μακάρι να είχαν περάσει κι άλλους. Στη συνέχεια ακούσαμε τους ένα κομμάτι από το Institute for Fine Motoric, Fine Motoric. Πίσω από αυτό το project νομίζω ότι κρύβεται ο Γιάν Γέλινεκ, αν δεν απατώμε. Υπάρχει περίπτωση να είναι ο Γιάν Γέλινεκ με κάποιο άλλο άτομο. Ένα πολύ ιδιαίτερο και λίγο παλιωμοδίτικο σαμπλαριστικό, ας πούμε, μια προσέγγιση που έχει βάσει τα samples, η οποία θυμίζει ίσως πιο παλιές εποχές. Καινούργια κυκλοφορία όμως στην Fetish, την εταιρεία του Γιάννη Έλληνεκ, και μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp. Το άλμπουμ τυκλοφορείται Odd, δεν ξέρω τι σημαίνει, γράφεται όμικρον με ένα umlaut και ένα D, και το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο, για να το δω, Bold Rose Sags Fast. Ωραίο. Και στη συνέχεια ακούσαμε τους Ιάπωνες Kukan Gendai, το κομμάτι τους από την καινούργια τους κυκλοφορία, η οποία βγήκε πριν από λίγο καιρό, που έχει τίτλο Bucket Wheel, και το κομμάτι All Standing. Οι Kukan Gendai, οι οποίοι παίζουν ένα πολύ δικό τους μονότονο τζαζίστικο πράγμα, λίγο math rock, αλλά εδώ ειδικά στη συγκεκριμένη κυκλοφορία εντελώς ακουστικό. Μου θυμίζουν κάπως τους Goat, αν αυτό λέει κάτι για κάποιους, τους Japanese Goat. Πολύ ενδιαφέρον ήχος, τρομερά πειθαρχημένο, μαθροκικό, παιχτικό πολύ, με δεινούς παίχτες κτλ. Και μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp των ιδίων. Kukan Gendai λέγεται την μπάντα. Και στη συνέχεια ακούσαμε τον Μαξίμ Ντενίνκ, ο οποίος για δεύτερη κυκλοφορία στην οποία κάνει έχει αυτή την προσέγγιση. Ένα εκκλησιαστικό όργανο το οποίο το προγραμματίζει μέσω MIDI για να παίζει πράγματα που κανονικά το εκκλησιαστικό όργανο δεν μπορεί να τα παίξει ακριβώς. Και ακολουθώντας μια αισθητική η οποία θυμίζει πάρα πολύ τις μελωδικές γραμμές των 90s rave μουσικών, εδώ βγάζοντας έτσι κάτι το αρκετά speculative, φτιάχνει ένα χώρο ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε κάτι το οποίο υπήρχε και κάτι το οποίο δεν υπήρξε ποτέ. Διαβάζοντας για το κείμενο, κάπως το συνδέει και λίγο και με μια σύνδεση της καθολικής μουσικής παράδοσης με την rave κουλτούρα. Εγώ αυτό τώρα δεν με συγκινεί ιδιαίτερα, αλλά κάπως η πολύ μεγάλη έμφαση στις επαναλαμβανόμενες αυτές μελωδίες που είναι με σαφείς αναφορές
στο rave των 90s, κάτι κουνάει μέσα μου με έναν τρόπο έτσι πολύ περίεργο. Μου βγάζει μια ιδιαίτερη συγκίνηση δηλαδή όλο το release. Ο τίτλος του release είναι Club Imperial και μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp του ιδίου και της εταιρείας της Light Years. Επίσης να πούμε ότι Club Imperial ήταν λέει και το όνομα ενός club το οποίο έχει κλείσει εδώ και πολλά χρόνια και που έζησε μεγάλες δόξες τα 90's. Και κλείσαμε με την Annie Block μάλλον, από την κυκλοφορία της με τίτλο Loved, LUVT. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Away to You και αυτό ιδιαίτερα συγκινητικό. Νομίζω ότι γενικά αυτή είναι κάπως η διάθεση σήμερα, ή τέλος πάντων μπορεί να αλλάξει. Και μπορείτε να το βρείτε στην U Sounds. Προσωπικά με έχει συνεπάρει πάρα πολύ αυτή η κυκλοφορία, τη βρίσκω εξαιρετική και έχω ξεχωρίσει πολλά κομμάτια που μου κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Νομίζω ότι θα επιστρέψουμε συχνά και θα ξανακούσουμε πράγματα από εκεί. Αυτά μέχρι στιγμής. Πάμε να ακούσουμε τους πολύ ωραίους WIM και τα λέμε σε λιγάκι.

Shut up.

Λοιπόν, και έτσι λίγο πιο ήπια. Ήπια, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κάπως λίγο αλλιώς. Φτάνουμε στις 9 και 1. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε με τους WHIM. WHIMM. Μπάντα που μάλλον είναι καινούρια. Εγώ τέλος πάντων σίγουρα τώρα τους έμαθα. Πραγματικά έχω ενθουσιαστεί με αυτή την κυκλοφορία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μείγμα ανάμεσα σε μία post-industrial, post-punk, art, pop παράδοση. Νομίζω ακούω μέσα στον ήχο τους πολύ από το DNA, τον Coil και τον This Heat. Ενώ ταυτόχρονα και έχουν και ένα πολύ δικό τους χαρακτήρα και ένα πολύ ιδιαίτερο λυρισμό, ο οποίος αναδύεται σε κάποια κομμάτια και σε άλλα είναι λίγο πιο πίσω. Εμείς το κομμάτι που ακούσαμε εδώ έχει τίτλο Returnal, αρκετά μελαγχολικό. Βλέπω ότι είναι από το Toronto. Νομίζω ότι είναι από τις πιο δυνατές κυκλοφορίες που έχω ακούσει μέσα στη χρονιά. Η κυκλοφορία έχει τίτλο No Promotion και το μόνιμο τραγούδι είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό. Μπορεί να το ακούσουμε είτε σήμερα είτε κάποια άλλη φορά. Ναι, φοβερή μπάντα, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι εμένα θα είναι από αυτά που θα μου μείνουν από την πρόσφατη παραγωγή. Μετά κάνουμε ένα πέρασμα και ακούσαμε ένα μικρό κομματάκι, πολύ καφρέικο και εντελώς noise διαλυμένο από τον αγαπητό Lasse Marhaug σε μια συνεργασία με τον video artist που ονομάζεται Kjell Bjørgensen. Συγγνώμη, δεν καμιά φορά τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Είναι στη Small Town Supersound, από τις πιο τραχές κυκλοφορίες που θα βρούμε ποτέ σε αυτό το label. Πολύ σκληρό, πολύ έντονο και πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ότι ήταν μόνο για ένα μικρό πέρασμα εδώ. Μετά ακούσαμε την ιδιαίτερος συμπαθή Klein, K-L-E-I-N, Klein, το κομμάτι Bridge the Gap, από την πολύ πολύ πρόσφατη κυκλοφορία της My Own Fairy Tale. Νομίζω ότι αυτό που έχει καταφέρει η Klein είναι ότι μια προσέγγιση που θα την ακούγαμε σε lo-fi DIY πλαίσια και θα νιώθαμε ότι είναι κλειστημένη σε ένα μικρό κόσμο, με κάποιο τρόπο καταφέρνει και το επικοινωνεί πιο ανοιχτά σε ένα κόσμο ο οποίος έρχεται από πολλά άλλα ιδιώματα. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Εγώ μέσα σε αυτό που κάνει ακούω πολύ low-fi και θα έλεγα και ελαφρώς outsider pop, ας πούμε, πράγματα. Outsider artist πράγματα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το κομμάτι λέγεται Bridge the Gap. Η καινούργια της κυκλοφορία λέγεται My Own Fairy Tale. Βρείτε την, ψάξτε την. Οι άνθρωποι που είχαν τύχει να δουν ένα live της σε ένα, νομίζω, πλήσκεν πριν κάποια χρόνια, έχουν να πούν ότι ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Και από την πολύ πρόσφατη αυτή κυκλοφορία της Klein πήγαμε σε κάτι πολύ παλιό. Μια κυκλοφορία του 1994, την οποία κάπως, δεν ξέρω, έγινε ένα περίεργο... Εγώ έφαγα μια περίεργη φλασιά και θυμήθηκα τους Sons of Selena. Και το συγκεκριμένο κομμάτι που λέγεται Once Every So Often. Ένας δίσκος που είχε βγει τότε το 94, το Nur Dui, που είχε βγει τότε στην Delirium Records. Ήταν η εποχή που τότε ασχολιόμασταν, ή εγώ τέλος πάντων ασχολιόμουν με τα νεοψυχεδελικά και με όλα αυτά. Και αυτό το CD το είχα αγοράσει, το είχα αντιγράψει, τέλος πάντων. Το είχα γράψει κασέτα τότε. Έχει περάσει τα ζήτητα, αλλά κάπως έτσι είναι η μνήμη. Καμιά φορά να αναδύονται πράγματα από τα ζήτητα και γίνονται ενδιαφέρουσες συνδέσεις. Ναι,
μελαγχολικό και αυτό λίγο θυμίζει λίγο και λιγότερο ψυχεδέλεια και περισσότερο ένα minimal wave ήχο. Στη συνέχεια ακούσαμε την αγαπητή Μάρτζια Άχτη και τη συνεργασία της με τον Τζον Μακάουεν στο άλμπουμ που λέγεται Κοράλες, στο πληθυντικό. Α, όχι, συγγνώμη, Κοράλ λέγεται το κομμάτι. Το άλμπουμ λέγεται Errands και το βρίσκουμε στην Black Truffle, την πολύ πολύ καλή αυτή η εταιρεία. Η Μάρτζια Άχτη, η οποία είναι μια sound artist που την παρακολουθούμε πολύ πολύ στενά, μας δίνει διαρκώς δείγματα γραφής εξαιρετικά σε πολλά label, έτσι, τα οποία μας είναι προσφυλή. Και εδώ έχουμε πάλι μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Μέσα σε αυτό στα γνωστά πράγματα, στο γνωστό ήχο που ακούμε, field recordings, ηλεκτρονικά, αναλογικά, όργανα, αντικείμενα, όλα ηχογραφημένα με έναν τρόπο πολύ έτσι λεπτό επίλεπτο. Ναι, πάει ένα πολύ ωραίο release. Και στη συνέχεια ακούσαμε τους Liquid Drum and Bass Like Ambient Grime 2. Λοιπόν, αυτό είναι το όνομα του σχήματος. Το σχήμα αυτό, πίσω από αυτό το σχήμα, βρίσκεται εδώ πέρα, όπως τα βλέπω, ο Luke J. Murray, τον οποίο τον έχουμε ακούσει σε πολλά project, από τους Iceman Junglist Crew μέχρι, βλέπω εδώ πάρα πολλά, Escape from South London, όπου και αυτό το project, όπως και τα περισσότερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι βλέποντάς τα τώρα εδώ πέρα, είναι μια επανεξέταση και λίγο μετα προσέγγιση πάνω σε μουσικά ιδιώματα των χορευτικών 90s. Εδώ βλέπουμε μια drum and bass, ας πούμε, με ένα παιχνίδι με την drum and bass. Αλλά με ένα πολύ πολύ περίεργο, έτσι, σκοτεινό background, κάπως σαν να βγαίνει λίγο κάτι από μια βρετανική γοτσική παράδοση πέρα από την ηλεκτρονική. Το συγκεκριμένο release έχει τίτλο Haunted House Garage and Grime. Εμείς ακούσαμε το μόνο κομμάτι που έχει γίνει διαθέσιμο προς το παρόν, δεν έχει βγει ακόμα κανονικά το release. Το κομμάτι έχει τίτλο Pitch Gone Mad with the Axe. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο release από ό,τι φαίνεται και ελπίζω να μην μας απογοητεύσει. Μέχρι στιγμής το πρώτο κομμάτι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά ακούσαμε από τον Bambi OFS το κομμάτι SPE από την κυκλοφορία του με τίτλο Minke στην εταιρεία την Antibody, ένα πολύ έτσι digital ψηφιακό ηλεκτρονικό κομμάτι και αυτό και το release έτσι γενικά στην ύστερα σε αυτό το ύφος. Και στη συνέχεια ακούσαμε κάτι από μια μαμούθ συλλογή που έβγαλε η Superpunk. Μέσα στο τελευταίο μήνα έχει βγάλει τρεις συλλογές με τίτλο World Tour Volume 1, 2 και Volume 3. Εμείς ακούσαμε το Volume 1. Τον William Fields στο κομμάτι Xoquo. Αλλά αυτές είναι τώρα κυκλοφορίες που δεν ξέρω πραγματικά τι εξυπηρετούν. Πάρα πολύ ωραία κομμάτια, αλλά κάθε μία είναι νομίζω 50 κομμάτια, 30 κομμάτια. Δεν βγάζει και πολύ νόημα. Αυτές οι κυκλοφορίες δεν ξέρω γιατί γίνονται έτσι, βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι λίγο σαν μια προσπάθεια εξόντωσης του ακροατή. Παρ' όλα αυτά, όσοι μπορείτε και αντέχετε, μπορείτε να τις βρείτε στο Bandcamp της Superman, με εξαιρετικούς καλλιτέχνες, πολλούς από τους οποίους έχουμε τιμήσει Πολάκης και το αγαπητού Σάββα Μεταξά υπάρχει κομμάτι μέσα και διαφόρων πολλών άλλων. Και κλείσαμε μετά το κομμάτι του William Fields με Lauren James, Six Button Tekken Combo. Η Lauren James, μία από τις πιο
ιδιαίτερες παραγωγούς στα τελευταία χρόνια, που φέρνει κάτι πολύ δικό της σε όλο αυτό το ιδίωμα. Και ποιο είναι αυτό το ιδίωμα? Ας πούμε την χορευτική μουσική και την post-dubstep παραγωγή, post-IDM παραγωγή. Εδώ είναι σε μια κυκλοφορία που την έβγαλε μόνη της, self-released. Έχει τίτλο It's Nothing Personal και μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της ίδιας. Lauren James, It's Nothing Personal. Αυτά, έχει πάει η ώρα 9 και 12. Νιώθω ότι το παράκανα, μίλησα πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ διαφορετικό. The Shell, Quiet Room, και τα ξαναλέμε σε λιγάκι.

Λοιπόν, και η ώρα είναι 9:31 και μπορούμε να δούμε τι είναι αυτά που ακούσαμε. Ξεκινήσαμε με Quiet Room από... Μάλλον, Quiet Room είναι το συγκρότημα και το κομμάτι The Shell από μια συλλογή, να τα βρούμε όλα, να τα πούμε ακριβώς, από μια συλλογή στην Dark Entries, την, αυτό το πολύ ωραίο label από την Καλιφόρνια, το οποίο μας δίνει διαρκώς όλο και καινούργια δείγματα, και σκάβει και βρίσκει κυκλοφορίες Minimal Wave και disco και χορευτικά πράγματα, κυρίως μέσα στα 80s και τα 90s, και θα έλεγα μάλλον από το χώρο των gay clubs, του queer underground της εποχής. Είναι αυτοί οι οποίοι μας δώσανε πάρα πολλές κυκλοφορίες, πάνω κυκλοφορίες του Patrick Cowley, και επίσης είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι ανοίξανε τη Λένα Πλάτωνος με τις επανακυκλοφορίες τους, όχι όλα τα κλασικά της άλμπου, την ανοίξανε σαν άκουσμα σε ένα καινούριο κοινό. Εδώ έχουμε μια συλλογή που βγάλανε, η δεύτερη με τον τίτλο Endangered Species, αυτό δηλαδή είναι το Volume 2, το οποίο βγήκε πριν από λίγο καιρό, και από αυτό ακούσαμε αυτό το κομμάτι, Quiet Room, The Shell. Πολύ, πολύ ωραίο κομμάτι. Εμένα και αυτό μου θυμίζει λίγο Coil, ή τέλος πάντων κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συνέχεια ακούσαμε Grey Streak, το κομμάτι You Got Me. Κυκλοφορία που έχει τίτλο Soft... Όχι. Faith in the City, νομίζω λέγεται, του 2008, τα λέω σωστά, ας πούμε ότι τα λέω σωστά, δεν είμαι και σίγουρος όμως. Το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο Got Me, όχι You Got Me, Faith in the City του 2008, από την εταιρεία την Never Sleep. Ένα πολύ παράξενο, έχει μέσα σε αυτό το σε αυτό το καζάνι που βράζει από επιρροές, διακρίνεις ένα MCing, μια hip-hop επιρροή, αλλά ταυτόχρονα όλο το πράγμα είναι τόσο αποδομημένο που δεν ξέρεις πού να το τοποθετείς ακριβώς. Και θα ακούσουμε και από την πιο πρόσφατη κυκλοφορία του Grey Streak, πολύ ωραίος, Βρετανός βλέπω εδώ πέρα. Ναι. Deconstructed, μετά χορευτική μουσική, και στο ίδιο κλίμα είναι και το επόμενο κομμάτι με πιο σαφή ρυθμική βάση και πιο ορθόδοξο. Temp, το σχήμα, και Can't Seem to Picture, το κομμάτι από το EP Sand in the Boots, που βγήκε αυτό πριν από λίγο καιρό. Εδώ έχουμε μια σαφή ρυθμική προσέγγιση προς μια post-dubstep, ας πούμε, και post-dub κατεύθυνση. Και μετά ακούσαμε συνεργασία Simon Wedham. Αυτό είδα τώρα ότι είναι στην Coherent State, στην ελληνικό label. Το δίνω και σαν link για όσους ενδιαφέρονται να το αγοράσουν. Lorenzo Abattoir και Simon Wedham. Μακίνα και Ρεσπίρα, υποθέτω ότι θα μπορούσε να μεταφραστεί ως η μηχανή που αναπνέει. Δύο πάρα πολύ ωραίοι sound artists, ο Lorenzo Abattoir και ο Simon Wedham, με πολύ έτσι σκληρό, πειραματικό και αυστηρή ενοιολογική προσέγγιση στα πράγματα που κάνουν και οι δύο. Και οι δύο μου ταιριάζουν πολύ, νομίζω. Η δουλειά του Abattoir, του Lorenzo Abattoir, μου πάει λίγο περισσότερο. Μπορείτε να το βρείτε στην Coherent States, και που είναι και ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον εγχώριο label. Στη συνέχεια ακούσαμε την Κριστίνα Κούμπης και το κομμάτι Ground από την κυκλοφορία που δεν θα τη βρω ποτέ. Τώρα, γιατί με παιδεύεις έτσι, δεν θα το βρω. Μία
Κυκλοφορία, ναι. Το tuning, μάλλον όχι, δεν είναι το tuning. Τέλος πάντων, μην το κουράζω πολύ. Δεν θα βρω τώρα την κυκλοφορία. Νομίζω ότι είναι κάποια που μαζεύει κομμάτια από την συνολικότερη δουλειά της. Ο τίτλος του κομμάτιου που ακούσαμε είναι Ground. Η κούμπιση, η οποία δουλεύει πάρα πολύ με την ηχογραφήσεις και με sensors που πιάνουν τα ηλεκτρικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Από τις πιο σημαντικές, κατά την άποψή μου, sound artist της τελευταίας 30ετίας. Πολύ πολύ ωραία, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου δοθεί ξανά ευκαιρία να τη δω. Όταν είχε έρθει στο πλαίσιο της ντοκουμέντα, ήταν στα πλαίσια της ντοκουμέντα ή ήταν σε κάποια πλαίσια borderline. Τέλος πάντων, για κάποιους λόγους δεν είχα καταφέρει να τη δω. Θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντική. Και μετά ακούσαμε τον Jules Reedy με αυτή την πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση που έχει στις συνθέσεις, πλέκοντας κιθάρα και ηλεκτρονικά. Το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο Claire Story Windows 2. Είναι από την κυκλοφορία του με τίτλο Claire Story στην Thrill Jockey, αρκετά μεγάλο label. Πολύ ωραία δουλειά, τον ακολουθούμε εδώ και χρόνια. Νομίζω από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές, που είναι ταυτόχρονα μελωδικό, έχει και κάτι το μικροτονικό, microtonal, τα μπλέκει όλα με έναν τρόπο που είναι πολύ immersive, πολύ αφηγηματικός, συγγνώμη. Αυτά μέχρι στιγμής ακούσαμε, δεν είναι και λίγα. Και τώρα μπορούμε να οδέψουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Ακούμε κάνα δύο κομμάτια ακόμα και ερχόμαστε να πούμε τις καληνύχτες μας και να προλογίσουμε και το κλείσιμο της εκπομπής. Προς το παρόν, Carmen Villain, καινούργια κυκλοφορία, Labor of Imagination το κομμάτι, και τα λέμε σε λίγο.

Λοιπόν, θα αφήσω έτσι λίγο να παίζει τώρα αυτό το feedback drone των Wilco, ένα πολύ παράξενο κομμάτι του Wilco. Ξεκινήσαμε με Carmen Villain και το κομμάτι Labor of Imagination από την κυκλοφορία της, την καινούρια, με τίτλο Memoria. Ένα πολύ ενδιαφέρον metapop release. Η Carmen Villain, που είναι μια Νορβηγή songwriter, πολύ ωραία δουλειά, νομίζω ότι αξίζει την προσοχή μας. Στη Small Town Super Town θα τη βρείτε. Στη συνέχεια ακούσαμε Kay Cahill από την κυκλοφορία Inside the Vibrations, Inside the Vibrations, Inside the Wanting Out. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο I hear you, you hear me. Αυτό έχει κυκλοφορήσει από την εταιρεία την Death is not the end και είναι Pay What You Want. Μπορείτε, γι' αυτό το έχω δώσει και σαν link, μπορείτε να το κατεβάσετε όπως θέλετε. Πολύ low-fi, μισοτελειωμένα κομμάτια, single take improvisations, prepared guitar, πολύ πολύ λιτό αλλά και πάρα πολύ αποτελεσματικό. Μετά ακούσαμε την Seraphim και ένα κομμάτι από την κυκλοφορία της, το δεύτερο κομμάτι, το V2, τη δεύτερη πλευρά, το δεύτερο κομμάτι από το άλμπουμ με το καταπληκτικό κατά με τίτλο London is Tired of Me. Πιθανώς για όσους έχουν ζήσει κάποια περίοδο στο Λονδίνο κάτι να λέει αυτό. Ένα πολύ ιδιαίτερο release που εμένα μου θυμίζει και νομίζω ότι σχετίζεται κάπως και με τον ευρύτερο κύκλο των Hype Williams, τον κάποτε Hype Williams. Μετά ακούσαμε τον Robert A. και ο Bray Low, Manifestations in the Shadow of an Uncertain Land από την Koo Records. Ακούσαμε το On the Nature of Human Memory, ηλεκτρονικός καλλιτέχνης με πολύ ιδιαίτερη δική του γραφή. Τον έχουμε ξανακούσει. Μετά ακούσαμε Πέριλα και αυτή την έχουμε ξανακούσει. Static Synesthesia, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κομμάτι από την καινούρια της δουλειά που έχει τίτλο Come Back to Your Window. Και Wilco, Less Than You Think, από το ιστορικό άλμπουμ της εκείνης της εποχής που είχε τίτλο A Ghost Is Born. Και ακούμε τώρα κάπου, ελπίζω να ακούγεται λίγο στο βάθος, αυτό το feedback drone με το οποίο κλείνει αυτό το άλμπουμ του Wilco, απρόσμενα για πολλούς. Και θα κλείσουμε τώρα, έτσι ότι προλαβαίνουμε, με soundtrack όπως πάντα, Edward Artemiev από το soundtrack του Stalker του Tarkovsky. Να είστε πάρα πολύ καλά, ελπίζω να σας δω κάπου εκεί έξω και να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ.

0: τι ακούσαμε.
1: It's good to be back.
0: Γυρίσαμε. Γυρίσαμε.
1: Αυτά είναι.
0: Με Deep Purple γυρίσαμε.
1: Γυρίσαμε με Deep Purple, ναι. Είναι το Radio Lang, να πούμε. Season Premier.
0: Έτσι, ξεκινάμε δυναμικά. Για άλλη μια χρονιά.
1: Οπα, σιγά.
0: Στη συχνότητα του Strummer Radio, φυσικά.
1: Έτσι, ο οποίος μας φιλοξενεί. Έτω. Αλλαγή ημέρας, Δευτέρα πλέον, εκτός από την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα. 10 με 12 η ώρα παραμένει. Νυχτερινά.
0: Εδώ.
1: Νυχτερινά, παιδιά.
0: Δεν είμαστε με τα μεσονύχτη. Είμαστε προ-μεσονύχτη.
1: Είμαστε ακριβώς στο μεσονύχτη. Τελειώνουμε. Μετά κολοκύθες.
0: Και ξεκινάμε Δευτέρα 12, όχι Τρίτη και 13.
1: Τρίτη και 13 έχει αύριο, προσέξτε. Αύριο που θα δούμε Deep Purple, όπως παίξαμε κομμάτι από το καινούριο δίσκο. Όχι, δεν θα πούμε κατά εξαίρεση, αλλά αυτό το άλμπουμ μου άρεσε λίγο καλύτερα από τα προηγούμενα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχει σημασία καν, τώρα να πω την αλήθεια, ότι βγάζουν άλμπουμ οι Deep Purple. Δεν έχουν ανάγκη ούτε άλμπουμ να βγάλουν, δεν έχουν ανάγκη ούτε συναυλίες να δίνουν, είναι η αλήθεια.
0: Όχι συναυλίες, για κάποιο λόγο δίνουν.
1: Για κάποιο λόγο, ναι.
0: Λόγους, ναι, εσωτερικούς, ναι. Μέσα τους. Και για να ταΐσουν κάτι τρισέγγωνα.
1: δεν πιστεύω τα τρισέγγωνα να έχουν κάποιο θέμα του Γκίλαν, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, ο Γκίλαν είναι μαχητής όμως. Δηλαδή, του τα δίνεις, έχει κάτσει τόσα χρόνια στο τιμόνι.
1: Εγώ γενικά με τους Purple, εντάξει, δίνω respect γενικά στην τωρινή μορφή των Purple, διότι το setlist, κάνω ένα mini spoiler είναι αυτό, για όσους θέλουν να πάνε τέλος πάντων, το setlist της συναυλίας απαρτίζεται από, ξέρω εγώ πόσα κομμάτια, τα 6 από αυτά είναι από τα 2 τελευταία άλμπουμ. Το οποίο προηγούμενο άλμπουμ ήταν το 24, για να θυμίζουμε. Οι άνθρωποι είναι 80 χρονών, plus. Εντάξει, εκτός από τον κιθαρίστα βέβαια, τον McBride που είναι φρέσκος.
0: Δηλαδή, στα 60 του είναι.
1: Το 79 νομίζω είναι.
0: Ωραία περνάει αυτός. Είναι μόνος του το βράδυ, αλλά έχουν πάει για ύπνο μετά το live και είναι ένας τύπος και πίνει μπύρες, ας πούμε, κάπου. Και έρχονται μερικοί και του λένε, α, σου αρέσουν και εσένα οι Deep Purple, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Είσαι και εσύ μαζί με την μπάντα. Έχουμε πολλά πράγματα να παίξουμε. Έχουμε και καλεσμένους σήμερα. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τους Def Radio, οι οποίοι έχουν καινούριο φρέσκο άλμπουμ και περιοδεύουν γενικά.
0: Κάνουν ευρωπαϊκή περιοδία τώρα. Τι λέμε
1: έχουν,
0: τώρα.
1: Έχουν δηλαδή, ξεκινήσει τώρα. Εντάξει.
0: Έχουν date στο εξωτερικό.
1: Κι όμως θα έχουμε μαζί μας ένα τουλάχιστον μέλος.
0: Έτσι,
1: δεν ξέρω πώς τα καταφέραν αυτό τα παιδιά.
0: Όπως έχετε καταλάβει, περνάμε σε άλλους κύκλους σιγά σιγά.
1: Ακριβώς.
0: Οι συζητήσεις εδώ θα είναι, ξέρετε, για το σκάνδαλο Βύση Καρβέλας. Τέτοια θα ακούτε πλέον. Όχι τέτοια μουσική όμως. Ακόμη.
1: Ακόμη θα ήθελα να πιστεύω ότι θα αργήσει αυτή η ώρα.
0: Πρέπει να βάλουν pick-up για να φέρουμε τα βινίλια που έχουμε, τις συλλογές μας. Είναι πάρα πολύ αστείο που είχα πάρει όμως δίσκο Καρβέλα πριν γίνει αυτό το πράγμα.
1: Καλά, εγώ έχω δίσκο Καρβέλα έτσι κι αλλιώς.
0: Εσύ τον έχεις από τότε, ρε φίλε. Εγώ τον είχα μόνο σε κάτι συλλογές. Αλλά πήρα έναν το Μάιο έτσι για να υπάρχει, ας πούμε. Με 300 ευρώ μπορείτε να πάρετε βινίλιο Βύση.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει βγει και αυτή, αυτή η τιμή τέλος πάντων. Στα διάφορα marketplaces που κυκλοφορούν.
0: Θες μα, για να μην είμαστε, να μην λέμε αναπαράγουμε ό,τι λένε όλοι. Εγώ νιώθω ότι η σεζόν ξεκίνησε πριν από εμάς. Δηλαδή, ο Σεπτέμβρης συναυλιακά μπήκε πολύ γερά και όλο το φθινόπωρο είναι τίγκα.
1: Πραγματικά, όλο το φθινόπωρο είναι τίγκα από συναυλίες. Μας αρέσουν λίγο παραπάνω οι συναυλίες, γι' αυτό αναφερόμαστε σε αυτές άλλωστε.
0: Είναι επίσης μια καλή ευκαιρία να δεις τη μουσική, να δεις αν αυτός που έχει γράψει κάτι στο στούντιο, αν μπορεί να το εκπροσωπήσει ζωντανά. Είναι ένα τεστ για μένα, πάντα είναι ένα τεστ για ένα συγκρότημα. Κι ας είναι όπως είναι οι Deep Purple που έχουν παίξει 100 φορές, μπορεί ένα live να είναι τέλειο, ένα live να είναι μάπα, ας πούμε. Είναι τελείως διαφορετική εμπειρία από το να ακούς το δίσκο στο σπίτι σου. Οπότε το live είναι πάντα κάτι άλλο, μένει στο μυαλό σου, ας πούμε.
1: Είναι κάτι διαφορετικό και εγώ αυτό πιστεύω. Συνήθως προτιμώ το live από το album. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που προτιμώ το άλμπουμ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εγώ θέλω να κάνω, μου δώσεις τώρα πάσα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε λίγο, να πούμε για το τεύχος 30 του Lang. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί το νούμερο 29 με δύο εξώφυλλα, ως συνήθως, Memorials, με καταπληκτικό δίσκο, οι οποίοι έρχονται κάποια στιγμή τον Νοέμβριο, και Lost Bodies, οι οποίοι είναι οι Lost Bodies, σούπερ, σούπερ κλασική και σεβαστή και σεβάσμη, όπως, όπως λέμε. Το 30ο τεύχος έχει ετοιμαστεί, δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι, ετοιμάζεται και ψήνεται και αυτά. Έχει ετοιμαστεί ήδη.
0: Το έχουμε γράψει όλο το καλοκαίρι, γράφανε. Εσείς κάνατε διακοπές και ο κόσμος έγραφε για σας.
1: Έτσι. Έχουμε φτιάξει ένα τρελό τεύχος. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή τα τελευταία...
0: Τουλάχιστον 20 χρόνια.
1: Τουλάχιστον 20
0: χρόνια.
1: Τουλάχιστον
0: 20 χρόνια. Είμαστε πράγμα. Στο 26. Από το 2006 και μετά αναγκαστικά η μουσική δημοσιογραφία στην Ελλάδα ήταν ηλεκτρονική κυρίως.
1: Αλλά αυτό που σας έχουμε ετοιμάσει... Δεν ξέρω αν το έχουμε, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει σε τέτοια έκταση τουλάχιστον. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τεινάξαμε την μπάνκα στον αέρα και αντί για συντάκι θα σας έχουμε 7 ίντσο. Και το 7 ίντσο θα περιλαμβάνει ένα καινούριο τραγούδι των Prolapse, το οποίο βέβαια έχει βγει ήδη, το έχουν κυκλοφορήσει ψηφιακά. Σε φυσική μορφή θα βγει μέσα από το Lang νούμερο 30.
0: Έτσι ακριβώς. Βινίλιο, κυρίες και κύριοι.
1: Βινίλιο.
0: Γιατί υπάρχει κόσμος που μπορεί να μπερδευτεί, να πει τι είναι αυτό το 7 ή το 7 ίντσο. Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Είναι αυτά τα μικρά τα δισκάκια που δεν έχουν όλο το δίσκο μέσα. Έχουν ένα τραγούδι από τη μία και ένα τραγούδι από την άλλη. Μπορεί να έχουν και 4 μερικές φορές, αλλά το δικό μας θα έχει 2, έτσι δεν
1: το είναι. Δικό μας θα έχει 2 κομμάτια ακριβώς. Το ένα εκ των οποίων είναι το A Place for Liars. Και μάλιστα στην εκδοχή, την single version όπως λέμε. Αυτά είναι τα single version. Για να χωρέσουν στο 7 ίντσο και βέβαια για να παίξουν στο ραδιόφωνο. Γιατί η έκδοση είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτό το τετράλεπτο κομμάτι, κανονική έκδοση. Εμείς όμως θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή το κομμάτι ως έχει.
0: Πάμε.
1: Σε λίγο καιρό και σε βινήλιο.

0: κομματάκι ήταν, εντάξει.
1: Καλό, καλό.
0: Καλούτσικο τώρα, εντάξει. Γράψανε, μας δώσανε ένα κομματάκι.
1: Ένα κομματάκι, πάρτε εδώ εκεί πέρα. Δεν ξεχνάω το live που είχε γίνει το Φλεβάρι. Καταπληκτικό live. Όχι επειδή το κάναμε εμείς μαζί με την Three Chords, αλλά ήταν φοβερό live. Εντάξει, είχαμε συγκλονιστεί γενικώς. Και είχε πάρα πολύ κόσμο. Πέρασαν πάρα πολύ ώρα, τέλος πάντων. 300 τεύχος λοιπόν του Lang έρχεται, ψήνεται, είναι έτοιμο.
0: Πρέπει να βγάλουμε και σποτάκι.
1: Θα πρέπει να φτιάξουμε σποτάκι. Δεν κυκλοφορεί ακόμα, έτσι, γιατί λέω ότι ψήνεται, είναι έτοιμο κτλ. Δεν κυκλοφορεί.
0: Όχι, θα είναι...
1: Θα κυκλοφορήσει όταν έρθει η ώρα, παιδιά. Λίγο ηρεμία.
0: Μη δίνουμε πολλά σποίλια.
1: Λίγο ηρεμία, γιατί πραγματικά με το που ανακοινώσαμε ότι βγάζουμε 7 ίντσο έγινε λίγο πανηγύρι. Ζητάει πάρα πολύς κόσμος και από εξωτερικό. Οπότε κρατήστε σειρά προτεραιότητας και αυτό δεν είναι καθόλου πλάκα σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, πηγαίνετε εκεί που το παραγγέλνετε και ζητήστε τα κομμάτια σας. Πόσα τεύχη θέλετε ή αντίστοιχα πόσα 7 ίντσα.
1: Πόσα 7 ίντσα ακριβώς.
0: Γιατί δεν θα βγάλουμε και άπειρα. Του καλοκαιριού, by the way, είναι δυσέβρετο.
1: Του καλοκαιριού πολύ δυσέβρετο μας προέκυψε. Περιμέναμε και εμείς, λέμε, εντάξει, καλοκαίρι σιγά. Μην έχει και ούτε εμείς δεν έχουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Που λέει ο λόγος. Καθόλου που λέει ο λόγος, να πω την αλήθεια. Έχουμε πάρα πολύ λίγα αντίτυπα εμείς. Στα μαγαζιά μπορεί να έχει κάποια. Θα δούμε. Θα κάνουμε την εκαθάριση αυτές τις ημέρες, όπως λέμε. Αχ, τι να βάλω, να βάλουμε να παίξει κάτι μέχρι
0: έχεις
1: να πάρουμε και λίγο μπρος.
0: Καινούρια κυκλοφορία εδώ.
1: Φρέσκο καταχνιά.
0: Καταχνιά. Έχουν γίνει mainstream τελικά.
1: Λοιπόν,
0: ηρωνικό είναι αυτό, αλλά οι μπλούζες τους είναι παντού. Και καλό είναι αυτό. Υπόψη είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω ότι κάποιος θα πεταχτεί και θα πει ότι γίνανε mainstream η καταχνιά, ας πούμε. Εντάξει. Ας πούμε κάτι άλλο.
0: Όχι, είναι ρε παιδί μου, από αυτό το κλασικό απαξιωτικό σχόλιο. Δηλαδή, μην κάνει κάποιος κάτι καλό, αμέσως πρέπει να πεις κάτι. Δεν είναι καλή. Πλέον χαλάσανε. Τους θυμάμαι στην κατάληψη τότε που δεν είχαν καν όργανα και ήταν φοβεροί. Απλά συζητάγανε τι κομμάτια θα γράψουν. Ναι.
1: Και τώρα πάλι στην κατάληψη θα παίζουν.
0: Και
1: στα αυτοργανωμένα και όλα αυτά.
0: Και εγώ σε κάτι τέτοια του έχω δει.
1: Δεν έχουν παίξει πουθενά άλλο.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι σοβαροί άνθρωποι. Πρέπει να κλείσουν ένα Floyd, να παίξουν εκεί πέρα. Να κόψουν ένα εισιτήριο 50 ευρώ.
1: Κλείστε ένα Floyd.
0: Τόσα γκρουπ τα καταφέρανε, ας πούμε. Αυτοί πάνε να τα βγάλουν από με μπλουζάκια και με βινίλια.
1: Και με βινίλια, άσε.
0: Αυτά τα πιστεύω θα μας φάνε σε αυτή τη ζωή. Μην ξεχνάτε.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα το κομμάτι που είναι το A-side του single και που δίνει τον τίτλο κιόλας, που σκοτώνουν τα όνειρά μας. Το σιγκλάκι μπορείτε να το παραγγείλετε από την πάντα απευθείας. Όπως πρέπει να γίνεται.
0: Έτσι, να τους πάρετε τηλέφωνο.
2: Κάποτε το λέγαμε βράδυ, τώρα το λέμε νύχτα.

0: σκοτάδι. Τώρα το λέμε νύχτα.
1: Ωραίο κομμάτι στο κλασικό του ύφο. Συνεχίζουν οι Καταχνιά. Κάπως έτσι θα περιγράφανε έτσι στα 90s, ας πούμε.
2: Έτσι, ακριβώς έτσι θα το κάνανε. Ακριβώς έτσι.
1: Λοιπόν. Όχι, ήταν μια χαρά το κομμάτι.
2: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Και πιστεύω θα ακούγεται και πολύ καλά στο live με τα ηχοσυστήματα ποιότητας.
2: Ποιότητας, ακριβώς. Έχει πολύ υλικό από live τώρα. Θα πρέπει να δούμε πότε θα κάνουν Καταχνιά live. Εντάξει, δεν είναι αυτός σκοπός κλασικά.
1: Οι συγκεκριμένοι θεωρώ ότι δεν θα έχουν και πρόβλημα να κλείσουν κάποιο χώρο, γιατί οι βασικοί χώροι που είναι κλεισμένοι δεν τους απασχολούν.
2: Ναι, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι αυτοί οι χώροι, ακριβώς οι αυτοοργανωμένοι, έχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή, όπως μαθαίνω. Ναι, πέφτει λίγο κυνήγι. Πέφτει λίγο κυνήγι.
1: Γιατί δεν τους χρειαζόμαστε, ρε φίλε, μας φτάνει το ΆΚΑ.
2: Μας φτάνει το ΆΚΑ.
1: Δεν είδες χθες. Έισα πρόκει, έγινε. Αν το λέω και σωστά, παιδιά, γιατί δεν τον ακούω το συγκεκριμένο, το δολαριάκι εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Εμένα τα βιντεάκια που είδα, ωραία, ελικοπτεράκια είχε από πάνω, ντουντούκες. Να σου πω.
2: Και με πιτσερικαρία.
1: Γουστάρει ο κόσμος.
2: Γουστάρει ο κόσμος.
1: Γουστάρει ο κόσμος.
2: Έτσι. Την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, λες τώρα γουστάρει ο κόσμος. Την προηγούμενη Πέμπτη πήγα στην πρώτη δημόσια ακρόαση, ουσιαστικά, του καινούριου άλμπουμ των Fontaine's DC. Δεν θα βάλουμε Fontaine's DC, έτσι απλώς να το ξέρετε. Γιατί το stream βγήκε, το επίσημο stream πάλι βγήκε σήμερα για πολύ λίγα αυτιά.
1: Τέλος πάντων. Όχι,
2: αλλά πολλά αυτιά τα ακούσαμε στο public καφέ, στο Σύνταγμα.
1: Πάνω
2: στον τελευταίο όροφο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι περίμεναν ή τι δεν περίμεναν. Εγώ περίμενα να δω αυτό ακριβώς που είδα. Απίστευτη ποσότητα κόσμου. Δεν υπήρχε, πρώτα απ' όλα, όταν πήγαμε εμείς λίγο νωρίτερα, έτσι για να πούμε την ιστορία, πήγαμε εμείς λίγο νωρίτερα και βρήκαμε ότι όλα τα τραπέζια του Public Cafe ήταν reserved.
1: Για αυτή τη reserve, τα είχαν κλείσει
2: για αυτή τη δουλειά.
1: Μπουζούκια πήγατε.
2: Εμείς έτυχε και κάτσαμε σε ένα τραπέζι το οποίο άδειασε εκείνη την ώρα που πήγαμε. Πολύ τυχεροί ήμασταν. Παρ' όλα αυτά δεν ήμασταν τυχεροί σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί εκείνη τη μέρα, λοιπόν, πουλούσαν ένα white label, όπως λέμε, whisky, όχι, 7 ίντσο. 7 ίντσο, το οποίο είχε το συγκλάκι που βγήκε σήμερα με τη Ρωσαλία. Το είχαν σε τιμή φανταστική, 13 ευρώ. Εγώ περίμενα τουλάχιστον 20.
1: Απίστευτο.
2: Τουλάχιστον 20 περίμενα, ναι. Να πω την αλήθεια. Δυστυχώς είχαν πάρα πολύ λίγα αντίτυπα και δεν προλάβαμε. Επίσης, κάποιοι πήραν 2 που δεν δικαιούνται. Τέλος πάντων.
1: Δεν έχει να κάνει. Το θέμα είναι αυτό που τα πουλάγε, πώς τα δίνει.
2: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα δεν πειράζει. Έγινε.
1: Δηλαδή, τι είχαν φέρει, 50 κομμάτια, ας πούμε.
2: Πολύ λιγότερα.
1: Εντάξει.
2: Πολύ λιγότερα. Ναι, δεν πρόλαβα για 2 θέσεις. Τώρα δεν θα γκρίνιαζα. Ήμουν 2 θέσεις πιο πριν. Και επίσης είχαν κάποια αναμνηστικά τα οποία δεν είχαν υπολογίσει ότι θα είχαν τόσο πολύ κόσμο και τα δίνανε στην έξοδο. Το οποίο ήταν.
1: Τραγικό, εντάξει.
2: Ήταν και αυτό. Εντάξει,
1: έπρεπε να φύγεις γρήγορα.
2: Παρ' όλα αυτά. Έπρεπε να φύγεις γρήγορα, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά.
1: Τόσο χαλιά, ότι σου είπα να φύγεις γρήγορα.
2: Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Εντάξει, θα ξαναγίνει κάποια στιγμή, θα τα υπολογίσουν και καλύτερα. Okay.
1: Οπότε η εμπειρία πώς ήταν, ο κόσμος μίλαγε ή άκουγε?
2: Όχι, άκουγε ο κόσμος κανονικά. Άκουγε. Είχε και τον ήχο, ξέρεις, από τα ηχιάκια αυτά του, ναι. Public. Εντάξει, not the best γενικά, αλλά more than enough.
1: Εντάξει,
2: σε αυτή τη φάση. Ναι. Και επίσης ο κόσμος καθόταν και άκουγε. Εντάξει, κάποιοι μιλούσαν προφανώς, ευχαριστώ πολύ. Αλλά σημασία είχε ότι. Ήρθε για αυτή τη δουλειά, ήρθε για να ακούσει.
1: Έπινες και το ποτό σου, δηλαδή, ταυτόχρονα. Παραγγελίες, παίρναγε ο σερβιτόρος από πάνω.
2: Ναι,
1: ταυτόχρονα.
2: Αυτό έπρεπε να το έχεις κάνει από πριν, όπως απεδείχθη, γιατί και εμείς θέλαμε να παραγγείλουμε ένα ποτάκι. Γιατί λέμε, ωραία φάση, σηκωθούμε και όρθιοι κτλ. Είπαμε να παραγγείλουμε ένα ποτάκι, δεν
1: επιτρεπόταν.
2: Μας είπαν, ξέρω εγώ, ότι δεν σερβίρουν τώρα ποτάκι, κάτι τέτοιο. Anyway, δεν έχει σημασία.
1: Έπρεπε να έχεις πάρει από το περίπτερο, δηλαδή.
2: Όχι, έπρεπε να έχεις πάρει από πριν, όπως πήραμε, αλλά εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Μίλησε και ο Γιάννης ο Πετρίδης, είπε 2 πράγματα. Ήταν καλεσμένος εκεί σε αυτή, τέλος πάντων, τη συγκέντρωση. Πάρα πολλοί κόσμος, 500 άτομα σίγουρα.
1: Κοίτα,
2: ήταν και απ' έξω.
1: Είναι σημαντικό που οι δισκογραφικές κάνουν πράγματα για τη μουσική ξανά.
2: Ναι,
1: είναι
2: αυτό,
1: πράγματα που είχαν εκλείψει αυτά.
2: Αυτό
1: 20 χρόνια τουλάχιστον.
2: Ήθελα να πω ότι και μόνο που έγινε αυτό πέρα από τα μειονεκτήματα, τα οποία εντάξει, τα αναφέρω τώρα γιατί με γκρίνιας πιο πολύ επειδή δεν πήρα το 7 ίντσο και όλα αυτά. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία στο event αυτό. Ήταν κάτι το οποίο έλειπε, ρε παιδί μου. Κάποτε γίνονταν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει.
2: Αυτές οι προακροάσεις. Τώρα για τόσο μαζικό, για τόσο μεγάλο πράγμα, γιατί ήταν μεγάλο πράγμα οι Fontaine's DC να βγάλουν άλμπουμ αυτή τη στιγμή. Οι Fontaine's DC μάζεψαν 15.000 άτομα στην πλατεία νερού το προηγούμενο καλοκαίρι που ήρθαν.
1: Αν είχαν έρθει αυτό το καλοκαίρι θα είχαν μαζέψει 25.000 άτομα.
2: Καλά, αν έρθουν αυτό το καλοκαίρι.
1: Αν έρθουν τώρα.
2: Αν έρθουν τώρα.
1: Ακόμα περισσότερους.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ, αλλά σκάνε από παντού. Δηλαδή λέγαμε να πάμε να δούμε έξω. Τέλος πάντων. Να κλείσουμε με αυτό ότι ήταν μια εκδήλωση που έπρεπε να γίνει και πρέπει κάποια στιγμή να επανέλθει αυτό. Είναι πολύ ωραίο και για τους φανς. Ήταν βέβαια παγκόσμιο event. Έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι συμμετείχει και η Ελλάδα σε αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό, όπως και ας πούμε, αντίστοιχα η προβολή που είχαμε κάνει εμείς τον Ιούνιο, ήταν πάντα το ένασμα το δίνει η δισκογραφική. Δηλαδή και την προβολή που κάναμε για τους Bloody Cantation, η Sony το είχε ουσιαστικά προωθήσει. Λοιπόν, ας βάλουμε ένα κομμάτι που θα είναι ένα hint για το επόμενο τεύχος και είμαστε πάλι μας σύντομα.

0: τι κομματάρα είναι αυτή.
1: Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή, το ακούς και δακρύζεις κανονικά, εντάξει. Νομίζω είναι το τέλειο χιν για το επόμενο τεύχος, χωρίς να χρειαστεί να πούμε τίποτα απολύτως.
1: Δηλαδή... Ναι, καλά, δεν ξέρετε τι θα σας περιμένει πραγματικά. Δεν ξέρετε από πού θα σας έρθει. Αυτό έχω να πω. Και δεν έχω διαβάσει σχεδόν τίποτα από τα υπόλοιπα, πάρα πολύ λίγα κομμάτια.
0: Από αυτά που
1: πάρα πολύ λίγα τεμάχη είναι κομμάτια από αυτά που έχουν γραφτεί. Ακριβώς.
0: Δηλαδή δημοσιεύονται χωρίς να σε ρωτήσουν. Γράφει ο καθένας ό,τι θέλει σε αυτό το περιοδικό.
1: Εγώ δεν κάνω τίποτα στο περιοδικό. Τέτοιο πράγμα. Εγώ απλά βλέπω τίποτα παραπάνω. 17 του μηνός έχουμε Charlatans. Πολύ ωραία μπάντα. Δεν τους έχω δει ποτέ. Πόσα χρόνια έχουν έρθει οι Charlatans.
0: Δεν θυμάμαι αν τους έχω δει. Αλήθεια δεν θυμάμαι. Έχουν έρθει τόσες φορές. Έχουν έρθει αρκετές φορές. Κάποτε τους άκουγα περισσότερο. Τώρα είναι αυτά που λες θα πάω, δεν θα πάω, πας αλλού μετά. Συνήθως.
1: Λοιπόν. Πέφτει πάλι σε πάρα πολύ live, σχετικό και άσχετο.
0: Γιατί, επειδή έχουμε κάτι τρίτες και κάτι πέμπτες που έχει τέσσερις συναυλίες την ίδια μέρα, ταυτόχρονα.
1: Αν είναι δυνατόν. Όχι, εντάξει, ναι, τώρα ας πούμε το Σάββατο. Αν συγγνώμη, δεν είναι αυτό το Σάββατο, λάθος. Δεν έχει τόσα πολλά. Καλά, μέχρι να βάλω όλο το πρόγραμμα.
0: Κοίτα, στις 3/12 έχει 4 live την ίδια μέρα. Και έχει και άλλη μια ημερομηνία πάλι που είναι καθημερινή. Δηλαδή. Έχουμε γίνει Ευρωπαίοι τελείως.
1: Ευρωπαίοι χωρίς τα οικονομικά των Ευρωπαίων όμως.
0: Για να πληρώνεις, αγόρι μου, για τα εισιτήρια. Έτσι. Να πληρώνεις, έτσι πρέπει.
1: Να πληρώνεις μόνο θέλεις. Τα εισιτήρια. Γιατί.
0: Εισιτήρια, δεν ούτε καταλάβω. Καύσιμα. Θα πάρεις πετρελαιάκι από τον Πούτιν τώρα. Τι θες. Σε φτιάξανε.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να πληρώσεις τα καύσιμα. Δεν μπορείς να πληρώσεις το φαγητό.
0: Να πηγαίνεις τα πόδια.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Εδώ φτιάχνουν συναυλιακό χώρο δίπλα σπίτι τώρα.
1: Να κάνω περπάτημα.
0: Να λέμε τώρα. Ολόκληρο ρελίζ δουλεύει για σένα.
1: Πραγματικά. Πολύ κοντά ο καινούριος χώρος του ρελίζ. Ο χώρος, όχι που θα γίνει το ρελίζ, ο μικρότερος κλειστός χώρος.
0: Ο προσωπικός χώρος. Ο προσωπικός. Είχε διαλέξει την περιοχή. Του έβαλε ένα πιν και λέει εδώ, όχι πιο μακριά από εδώ. Λοιπόν
1: να παίξουμε αυτό το κομμάτι αφιερωμένο
0: indie rock
1: στα μωρά.
0: Ναϊντίλα.

0: Αφιερωμένο από μένα σε μια μπέμπα που δεν ξέρω αν ακούει τέτοια ώρα, δεν ξέρω τι κάνει ξύπνια.
1: Πόσο χρονών είναι δηλαδή?
0: Δεν είναι καν χρονών.
1: Μηνών. Εντάξει. Μπορεί να είναι ξυπνιά. Αν είναι μηνών, είναι εύκολο να είναι ξυπνιά.
0: Να μας πει η μαμά της
1: μήνυμα. Συνήθως ξυπνάει μετά τις 12.
0: Ναι, έχει χήμα πρόγραμμα.
1: Βλέπω έχουμε αλλάξει τη διακόσμηση εδώ στο στούντιο. Τι γίνεται?
0: Έχουμε φέρει καινούργιες αφισουλές.
1: Πολύ αφίσα. Χαμός γίνεται εδώ. Ένας Μπράιαν Ίνο με μαλλιά εδώ πέρα. Ούτε ο ίδιος δεν θέλει να βλέπει τον εαυτό του έτσι, πιστεύω.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν εξώφυλλο σε κάποιο λαγκ αυτή η φωτογραφία. Ναι, εδώ που βλέπεις.
1: Με το eyeliner.
0: Καταπληκτική φωτογραφία.
1: Και τη χέτη.
0: έχει διάφορα εδώ.
1: Ναι, θα πρέπει να τα περιγράψουμε. Ναι,
0: θα κάνουμε μια βόλτα. Και εμείς ήρθαμε πρώτη φορά στο στούντιο σήμερα. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε?
1: Έτσι, δεν μας πληρώνουν αρκετά. Οπότε ερχόμαστε μόνο για την εκπομπή. Δεν έρχομαστε στο ενδιάμεσο. Λοιπόν,
0: μια που είπαμε εδώ για...
1: Για τα live δεν τα ψάξες.
0: Για τα live δεν, όχι, δεν τα ψάξα, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Έχει και σου άλλο δεσάν και πιο μεταλλάδες εκείνη τη μέρα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον και έχουν και ενδιαφέρον και τα support. Ocean of Grief και Euphrosyne. Euphrosyne όπως λέμε εδώ. Επίσης τώρα που λέγαμε για προβολές... ταινιών, την Τετάρτη έχει μια ενδιαφέρουσα προβολή της ταινίας του David Byrne. Ουσιαστικά την παράσταση που...
1: Αυτό που είδαμε το καλοκαίρι.
0: Που είδαμε το καλοκαίρι, αλλά μάλλον το προηγούμενο... Το προηγούμενο σέντας, το πρώτο, ναι.
1: Τουρνέ.
0: Ναι, το οποίο, εντάξει, θα κοιτάξω να το δω.
1: Να πας. Εγώ είχα δει γιατί...
0: Στο Δαναό είναι αυτό. Από την πόρωση γίνεται η προβολή.
1: Έχω στα πλαίσια τις νύχτες των νύχτων πρεμιέρας.
0: Είδες τίποτα ενδιαφέρον?
1: Είχα κάτι
0: μουσικό.
1: Αιώνες να πάω εκεί γιατί μαζεύει πολύ κόσμο. Πήγα στην όπερα που έχει γίνει hipster όπερα τώρα απ' έξω, μπαράκι, χαμός. Γινότανε πιο πολύ κόσμο έχει απ' έξω παρά μέσα. Αλλά καλά κάνανε και το κάνανε το μπαρ, γιατί μαζεύει και το σινεμά κόσμο. Οπότε συνδυαστικά λειτουργεί, ας πούμε, αυτό το κομμάτι. Γιατί βλέπεις ταινία μέσα, αλλά δεν ακούς τη μουσική που παίζεται στο φουαγέ.
0: Όχι, και το μεταξύ πήγα αυτό και δεν πήγα στο μπαρ. Το ξέχασα.
1: Εντάξει,
0: ήθελα να φύγω.
1: Εγώ δεν πήγα να πάρω κοκτέιλ, ας πούμε. Μια μπύρα πήρα, δεν είχε να κάνει. Αλλά είδα την ταινία των Pulp.
0: Α, ναι, και... για πες.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι το live και μιλάει ο Τζάρβις από πάνω, λέει κάποια πράγματα. Δεν είναι έτσι πλήρες ντοκιμαντέρ, αλλά είναι πάρα πολύ ευχάριστο και επειδή είχε και υποτιτλισμό και στα τραγούδια, στην ουσία είχε γίνει ένα μεγάλο καραόκι και ο κόσμος τραγουδούσε.
0: Αγγλικό υποτιτλισμό θέλω να πιστεύω.
1: Ναι, τι στα ελληνικά, αν μεταφράσεις τους στίχους, ποιήσει. Όχι, δεν είχαμε διαπράγματα. Λοιπόν...
0: Τι καλά θα ακούσουμε.
1: Αφού βάλαμε εδώ αρχαιολογίες, θα συνεχίσουμε έτσι με πανάρχια πράγματα.
0: Τι κομμάτα είναι αυτά.
1: Pearl Jam, ναι. Εξακολουθούν να είναι από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, αν και στην ουσία θα γίνω και εγώ έτσι γραφικός να λέω ότι ξέρεις με άντε 2,5 δίσκοι και μετά τίποτα, ξέρω εγώ.
0: Έχει 2,5 δίσκοι, έχουν βγάλει τέρατα.
1: Έχουν βγάλει καλά τέρατα και κακά δίσκη. Τέρατα.
0: Τι 2,5 δίσκη. 2,5 δίσκη. Δεν θα πεις. Το Βαϊτάλος δηλαδή το βάζεις μισό.
1: Μισό.
0: Πω, ναι. Πω, τραγικός.
1: Μετά από τόσα χρόνια και πάλι φύγε. Μισό το άκους.
0: Φύγε. Να πω την αλήθεια, 30 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τη συναυλία τους εδώ.
1: Πω.
0: 20 χρόνια. Ήμουνα πρώτη σειρά. Κάγκελο. Τεχνικά ήμουν κάγκελο. Δεν ήμουν κάγκελο. Αλλά πρακτικά ήμουν κάγκελο γιατί ακριβώς μπροστά μου ήταν μια κοπέλα που ήταν ένα κεφάλι πιο κοντά από μένα. Οπότε βλέπα τα πάντα.
1: Άρα ήσουν μια χαρά.
0: Άρα ήμουν κάγκελο.
1: Όχι, εγώ ήμουν στο πλάι, κερκίδες του είχα δει. Του είχα δει ήδη το 2000 στο Λονδίνο. Στο προηγούμενο, όχι πιο προηγούμενο, δύο τουρ πριν ήταν. Γιατί κάτι είχε γίνει με την 11η Σεπτεμβρίου και μετά δεν είχαν βγάλει δίσκο. Θυμάστε τότε, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, πολλές μπάντες σταμάτησαν να βγάζουν δίσκο για. Τα σταματήσαν όλα για ένα χρόνο, ας πούμε. Ήταν κάπως έτσι φάση.
0: Δυσκολεύτηκαν, ναι.
1: Ναι.
0: Λίγο.
1: Και όταν τους είχα δει, ανοίγανε οι Monkey Ranch, κάπως έτσι. Ήτανε, που ήταν στην ουσία οι Ματχάνοι ανακατωμένοι. Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Anyway, αυτά με τις αρχαίες ιστορίες.

0: Φυσικά.
1: Ο Eddie Vedder.
0: Αχ, αυτά ήταν ωραίες εποχές. Ωραία χρόνια. Τα... που ήταν η Pearl Jam καλή, τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει. Τώρα όλο charity και charity μας έχουν φάει. Και αυτή και η Metallica.
0: Έλα, με τη Metallica τώρα εντάξει.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Είπε την κοτσάνα του τώρα, Hetfield άσε με να πούμε.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Λεφτά βγάζουν εκεί, μένει λεφτά βγάζουν.
0: Ναι, ναι, όχι, είπε το κοτσάνα ο Hetfield τώρα. Ήταν, είναι super fresh.
1: Α, ναι,
0: ναι,
1: για πες.
0: Ναι, λέει ότι εμείς δεν είμαστε σαν τις άλλες. Από το Sphere βέβαια που κάνω αυτή την extravaganza εκεί με τα. Ναι.
1: Ζηλεύει που δεν πήγες τώρα, για πες.
0: Εννοείται ότι ζηλεύω. Ναι, ναι. Θέλω να πάω κάποια στιγμή σε αυτό το πράγμα εκεί να δω τι είναι.
1: 5.000 ευρώ.
0: 5.000 ξέρω εγώ. Πόσο είναι. Και λέει ότι εμείς δεν είμαστε σαν τις άλλες μπάντες που θέλουν να περνάνε την άποψή τους και να μιλάνε. Τεχνικά είπε, δεν είπε μάλλον ότι να μιλάνε για Παλαιστίνες και τέτοια. Εμείς θέλουμε να διασκεδάζουμε τον κόσμο και να περνάει καλά ο κόσμος μαζί μας. Ας έχουμε βγάλει και το Master of Puppets κάποια στιγμή. Λέω τώρα εγώ τυχαίο όνομα, μια τυχαία σύνθεση. Καθόλου
1: δράψαν,
0: πολιτική σύνθεση, ναι. Θα έλεγα.
1: Στην ηλικία που βρίσκονται μπορεί να λένε ότι θέλουν πλέον. Τι ψάχνεις.
0: Δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Δεν συμφωνείς με το Hetfield.
0: Με το Hetfield.
1: Με το Hetfield.
0: Αυτή τη στιγμή καθόλου.
1: Τώρα θα χάσουμε το μισό ακροατήριο αυτά που λες. Πρέπει να λες ναι, ό,τι πει ο Παπαχέτ.
0: Ό,τι πει ο Παπαχέτ, είμαστε μέσα.
1: Μέσα.
0: Όχι, εντάξει, είπαμε, παίρνεις λεφτά, πες μια... Μην πεις τίποτα στην τελική, άστο αυτό. Καλά, εντάξει, γνωστό τώρα, μην αρχίσουμε
1: λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, να βάλουμε τους Σουηδούς τώρα εδώ πέρα. Εν έτη 2026.
0: Απίστευτο.
1: Θα ακούσουμε Europe. Οι οποίοι έχουν βγάλει καλό άλμπουμ.
0: Με καλό δίσκο.
1: Ναι, καλό δίσκο, ναι. Δηλαδή, αυτό μου το λέγανε στο δημοτικό, θα έλεγα, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσω κάτι τέτοιο μετά από τόσα χρόνια.
0: Εδώ και τότε... Τέλος πάντων.
1: Τι, δεν ακούγανε Europe. Ένα κομμάτι το ακούγαν όλοι.
0: Ένα κομμάτι το ακούγαν όλοι.
1: Κομμάτι.
0: Θέλουν, δεν θέλουν.
1: Δύο ξέρουν. Δύο κομμάτια ξέρουν, εντάξει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μην τους,
0: το ένα όμως είναι πολύ σημαδιακό εδώ. Το οποίο στη συναυλία στη Μαλακάσα, τότε που είχαν έρθει με Robert Plant, θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά, και με Cornell, κάτι τέτοιο. Ή θυμάμαι κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Όχι. Με Plant και με Cornell. Ανοίγαν Europe.
0: Ήταν η Europe, ήταν πιο πριν τέλος πάντων από.
1: Παίζει να του έχω δει και να μην το θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι τον Κορνέλ, θυμάμαι τον Μπλαντ ή του έχασα τελείως. Μπορεί.
0: Τέλος πάντων, το Final Countdown το παίξανε κάπου στη μέση. Το οποίο δεν παίζει εδώ.
1: Πρέπει να είναι στο τελείωμα δηλαδή.
0: Θα έπρεπε να είναι το τελευταίο εκεί που θα να γίνει η έκρηξη.
1: Να γίνει ο χάμος. Είναι Σουηδοί άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν.
0: Λοιπόν, πώς λέγεται το άλμπουμ, κύριε Χρήστο μας.
1: Α, δεν το γνωρίζω. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι. Ολόκληρο άλμπουμ. Όχι. Come This Madness είναι το κομμάτι. Θα πούμε πώς λέγεται.

0: Καλά δεν τα πάνε.
1: Πολύ καλά τα πάνε. Αυτό είναι για χαρτοροκάδες όμως. Δεν είναι για να τα ακούει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι κλασικό για χαρτοροκάδες. Δεν θέλω να πω. Το πάνε και το περνάνε. Δεν ξέρω εγώ. Φανταστική δισκάρα Europe και ακούστε το και αυτά. Ακούστε το αυτοί που μπορεί να τα ακούσετε.
0: Εντάξει.
1: Οι υπόλοιποι δεν είναι δουλειά σας.
0: Άνω των 58 ετών, ας πούμε, για να ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν θα τα ακούσει.
1: Δεν είναι δουλειά σας να ακούτε αυτά τα πράγματα. Ακούστε κάτι άλλο.
0: Τι να ακούσουμε. Το σήμα του σταθμού σε λίγο.
1: Παράδειγμα. Τυχαίο παράδειγμα.
0: Εντελώς τυχαία.
1: Ναι. Σε πώς.
0: Σε πόση ώρα,
1: σε πολύ λίγο. Σε τόσο λίγο που θα πρέπει να θυμίσουμε στον κόσμο έτσι θα πολύ γρήγορα ότι ακούμε Radio Lang. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για τη σεζόν. Χρήστος αναγνώστου.
0: Μιχάλης Κουρής.
1: Είπαμε και
0: τα έτσι ονόματα. Σε λένε ακόμα έτσι.
1: Έτσι με λένε ακόμα.
0: Δεν έχει αλλάξει.
1: Όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι τα λέγαμε πιο συχνά.
1: Αυτό ισχύει.
0: Ναι. Δηλαδή στο release θα λέγαμε σχεδόν κάθε μέρα.
1: Σχεδόν κάθε μέρα στο release είχαμε λιώσει. Αυτά είναι. Αν κάποια στιγμή έχετε την ευκαιρία να μπορείτε να πείτε τζάμπα σε αυτά τα events. γιατί το θέμα είναι να πάρεις όλη την εμπειρία. Και οικονομικά είναι λίγο βαρύ, όπως καταλαβαίνετε. Για να το πιάσεις όλο, όλες τις μέρες αυτές.
0: Και σωματικά είναι λίγο βαρύ.
1: Σωματικά πάρα πολύ βαρύ.
0: Το φετινό, δηλαδή πόσα 16 dates είχαμε, 17.
1: Έλα, δεν κουβάλακες και κάμερα στο.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν, αλλά μπέλγες. Εντάξει, ο πανικός ήταν στην είσοδο που μάζευε τόσο κόσμο. Πραγματικά. Δηλαδή, πήγαινα μια ώρα νωρίτερα. 5 η ώρα, 4 η ώρα πήγαιναν και περιμένανε.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Σε κάποια συγκροτήματα ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό.
0: Με αυτά και με αυτά, πέρασε η πρώτη ώρα. Τα καταφέραμε. Και τώρα δεν θα ακούτε εμάς, θα ακούτε τους καλεσμένους μας. Πολύ πιο ενδιαφέρον.
1: Λίγο πιο ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: πιστεύω.
0: Εντάξει, εμείς απλά γεμίσαμε το χρόνο μέχρι να φτάσουμε στη σημαντική ώρα του προγράμματος.
1: Οπότε λοιπόν, σηματάκι, τραγουδάκι
0: και θα τα ξαναπούμε.

0: ακούσαμε το Idling.
1: Εγώ νόμιζα ότι επειδή στα προηγούμενα άλμπουμ είχαν μια τοποθεσία, τέλος πάντων, νόμιζα ότι ήταν κάποιο Idling, ξέρω εγώ, εκεί στη Σκωτία επάνω. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι.
0: Δεν ξέρω, θα μας πούνε εδώ. Έχει έρθει ένα ολόκληρο μέλος μπάντας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες απόψε.
2: Χαρά μου, τιμή μου.
0: Για παρουσίαση τον εαυτό σου.
2: Είμαι ο Δημήτρης, παίζω κιθάρα στους Def Radio, που ακούσατε μόλις. Έχουμε δύο Δημήτρηδες στην μπάντα, εγώ είμαι ένας από αυτούς. Οι άλλοι τρεις απολογούνται που δεν είναι εδώ, αλλά είναι στο van αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι μας ακούνε. Κινούνται μεταξύ Σερβίας και Ουγγαρίας, δεν ξέρω αν έχουν περάσει τα σύνορα. Αν τα περάσαν θα έχουν ίντερνετ. Ανεβαίνουν με το van για να κάνουν. Πάμε περιοδία Τετάρτη και ανεβαίνουν αυτοί με το van και εγώ θα πάω σαν Μπρούκλις με το αεροπλάνο.
1: Α, κύριος.
0: Αυτά. Εδώ λοιπόν ακούμε τώρα ελληνικό συγκρότημα περιοδία στο εξωτερικό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα έπρεπε να παίζετε Λάρισα, maximum κανένα χωριό εδώ, Λαμία, κάτι, οτιδήποτε.
2: Δηλαδή,
0: πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα?
2: Εντάξει, για να δώσουμε δίκιο, αυτή τη φορά θα παίξουμε και Σέρες και Γιάννενα. Οπότε κάτι κάνουμε και εμείς για την πατρίδα. Θα κάνει και η πατρίδα κάτι για μας να έρθουν αν θέλουν. Αλλά ναι, εντάξει, είναι νομίζω η 6η-7η περιοδία που κάνουμε σαν μπάντα στην Ευρώπη, εννοώ.
1: Δεν έχετε και τόσα πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Σχεδόν κάθε χρόνο πηγαίνουμε.
1: Η πάντα, ναι. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά κάθε χρόνο κάνετε μια περιοδία εξωτερικό.
2: Σωστά, σωστά. Εντάξει, αν όχι κάθε χρόνο, κάθε 1,5 χρόνο κάνουμε ουσιαστικά ένα μικρό, γιατί δυστυχώς λόγω δουλειών και full time είμαστε όλοι σε άλλα επαγγέλματα, οπότε δεν μπορούμε να φεύγουμε περιοδία όπως φεύγουν κάποιες άλλες μπάντες, ξέρεις, 40-50 μέρες, που πολλοί θα το θέλαμε, το έχουν κάνει μόνο μία φορά στη ζωή μας αυτό σαν μπάντα. Οπότε φεύγουμε σε μικρότερες, τύπου 2 εβδομάδες, και αυτή θα είναι μια τέτοια. Θα ξεκινήσουμε Βιέννη. Γι' αυτό το λέγω πάει το van τώρα χωρίς live, ας πούμε, για να έχουμε λίγο χρόνο στα πιο κεντρικά και θα γυρίσουμε προς τα πίσω.
0: Οδηγό έχετε, roadies?
2: Όχι βέβαια.
0: Εσείς θα κάνετε μόνοι
2: σας? Όλα μόνοι μας θα κάνουμε. Έχουμε ένα παιδί που θα μας βοηθήσει αυτή τη φορά. Πάντα ένας φίλος ανεβαίνει, είναι το 6ο μέλος πάντα.
0: Έχουν, αυτό υπάρχει πάντα.
2: Έχουν περάσει πάντα ένας φίλος, αλλά δεν είναι δουλειά η παμιβή. Είναι ταλαιπωρία που κάνεις και να είσαι με τους κολλητούς άλλη μια εβδομάδα έτσι βόλτα.
0: Ναι, αλλά είναι ωραίο αυτό.
2: Είναι φοβερή εμπειρία.
0: Κάνει διακοπές, δουλεύει.
2: Ξύλο, αλλά ναι, αξίζει.
0: Εντάξει, χτίζει αναμνήσεις. Να λέει στα εγγόνια του.
2: Όντως, εντάξει, πας σε κάτι καταγόγια τώρα, κοιμάσαι σε στρωματσάδα όπου σε βάλουν. Εντάξει, έχεις κάτι να θυμάσαι. Κάθε βράδυ είναι ξεχωριστό.
0: Αυτά όμως οι υπόλοιποι, εσύ που θα πας με το αεροπλάνο, έχεις κλείσει σουίτα, μεγάστερο.
2: Όχι. Αλλά έπρεπε να είμαι και εδώ. Και καλά το κάνω, το έκανα μόνο για αυτό το λόγο. Γεια σας. Γεια σας.
0: Δηλαδή, τι να πούμε τώρα εδώ. Λοιπόν, έχουμε καινούριο άλμπουμ και είναι και... Πότε κυκλοφόρησε, δεν είναι πολύ...
2: Πολύ, πολύ πρόσφατα, το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, αρχές Σεπτέμβρη. Λέγεται Shelter. Είναι το 4ο άλμπουμ της πάντας, των Def Radio. Τώρα τι να πω, ξέρω, 8 κομμάτια, αρκετά κιθαριστικό. Μετά από, σε σχέση με το προηγούμενο μας άλμπουμ, το 3ο που ήταν λίγο πιο ηλεκτρονικά, πειραματισμοί και τέτοια. Αυτό εδώ έχει κάποια στοιχεία που μπορεί να πει κανείς ότι είναι επιστροφή στη βάση, αλλά νομίζω ότι έχει και καινούριο, δεν είναι τόσο heavy ίσως σε κάποια κομμάτια, ήδη ακούσατε ένα.
0: Ναι, θα ακούσουμε κι άλλο. Αλλά γενικά θεωρώ ότι όντως είναι διαφορετικό με την προηγούμενη δισκογραφία που είχατε σε πολλά σημεία. Έχει και πιο ενδιαφέρον όμως σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάπως σου πιάνει το αυτή. Όχι γιατί τα προηγούμενα δεν στο πιάνει οτιδήποτε, απλά επειδή εγώ το βάλα να τα ακούσω και κλασικά πάντα κάνεις κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, όταν βάζεις να ακούσεις μουσική, οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν παράλληλα και κάτι άλλο. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησα να κάνω αυτό που έκανα και λέω, για δες.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι όντως τιμή. Δηλαδή, το να με τόση πληροφορία που έχουμε, συνήθως όλοι, ξέρεις κάτι, θα αρχίσουμε να κοιτάμε το PC και κάποια δουλειά θα πιάσουμε να κάνουμε στο σπίτι ή κάτι. Οπότε και εγώ έχω παρατηρήσει τον εαυτό μου ότι οι δίσκοι που πραγματικά μου άρεσαν, είχα αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό, ωραίο.
0: Ναι, είναι σημαντικό. Λοιπόν, ακούσουμε το ομώνυμο το
2: Σέντερ. Εννοείται, ναι. Ναι, με χαρά. Και θα συζητήσουμε και γιατί, τι είναι, γιατί έχει μια, κάποια ωραία
0: ιστορία από πίσω.
1: Αυτό ακριβώς.

0: Απαραίτητα ότι το.
1: Έχετε.
2: Εδώ είχαμε πιάσει μια συζήτηση πόσα εκατομμύρια βγάζουν τα παιδιά από τους δίσκους τους. Για να καταλάβετε, μας έχουν φέρει για μια εικοσαριά. Δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε τα CD. Θα τα κάνουμε σουβέρ.
3: Μαύρη αγορά εδώ. Ναι.
1: Πώς συνδυάζεται λοιπόν μια δουλειά κανονική, ναι, με μια μουσική πορεία, ας πούμε. Γιατί θες να υποθέτω με ασφάλεια ότι εφόσον σας αρέσει η μουσική και το κάνετε αυτό στο χρόνο που δεν δουλεύετε, να το πω έτσι, σας αρέσει αρκετά. Και θα θέλατε ίσως να κάνετε σίγουρες αυτό, πιθανότατα, μόνο.
3: Ναι, ναι, ναι, το 100%. Δηλαδή τώρα ξέρεις, εγώ πάω Τετάρτη, ξέρω εγώ, στο tour και μέχρι η Δευτέρα Τρίτη δουλεύω κανονικά και είμαι απλά σαν ένα ζόμπι εκεί πέρα ήμουν. Σήμερα περίμενα πότε θα γίνει η αποκάλυψη για να κάνω... Ναι, αυτό. Εντάξει, δεν είναι... Μακάρι να μπορούσε να υπήρχε δυνατότητα να... το ζήσουμε και αυτό, αλλά απ' την άλλη δεν έχει νόημα να μυρολατρεί κανείς και να λέει, ξέρεις, πω, δεν το έχω, τι δεν έχω ζήσει. Καλύτερα να κοιτάει και να λέει τι έχω ζήσει. Και ήδη, όπως λέγαμε πριν, κάποια από τα πράγματα που έχουμε ζήσει, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε πάει κάποιες περιοδίες, έχουμε βγάλει βινήλια, έχουμε κάνει, έχουμε ράνει. Έχουμε ζήσει να παίξουμε σε μεγάλες σκηνές, με μπάντες που λατρεύουμε, να τους γνωρίσουμε, να πάμε για μπύρες μαζί μετά. Ξέρω, με τους Black Angels στη Θεσσαλονίκη, ξέρω που μου ήρθε τώρα. Οπότε, προσπαθώ να το δω θετικά. Ξέρεις, μακάρι να μπορούσαμε όντως υπό άλλες συνθήκες να είχαμε ζήσει και άλλα ακόμα, ή μπορεί να είναι και μπροστά μας, ποιος ξέρει. Αλλά αν το δει κανείς θετικά, είναι ωραίο αυτό που έχει συμβεί με τους Def μέχρι τώρα.
1: Καλά, μόνο θετικά μπορείς να το δεις, γιατί δεν έχεις καλή επιλογή. Αλλά πέρα από αυτό, είναι μια ενασχόληση που σε γεμίζει δύναμη ουσιαστικά και ενέργεια.
3: Σίγουρα. Είναι και απαιτητική. Ενώ είναι, εντάξει, το να φύγει κανείς να πάει περιοδία ή να φτιάξει ένα δίσκο, είναι ένα χόμπι το οποίο θέλει αφοσίωση σημαντική και ψυχολογική και... Και βέβαια γυρίζει πίσω απίστευτα συναισθήματα, ειδικά στα live. Αλλά θέλει, ρε παιδί μου, όλες οι άδειες να πάνε εκεί, όλος ο χρόνος να πάει εκεί. Κάποιοι έχουμε γκρίνιες από άλλα μέλη γιατί... για διάφορα, ξέρεις, ότι αφιερώνεται κάποιος χρόνος, ας πούμε, εκεί. Το λέμε και στην εισαγωγή του δίσκου. Έχουμε ένα τραγούδι που πρώτη φορά σαν να ραπάρεις λίγο... σαν αραπάρι μπάντα που είναι το transmitter και λέει ότι κάποιοι δεν καταλαβαίνουν γιατί το κάνεις αυτό. Ξέρω εγώ, οι γονείς μου, ας πούμε, μου λένε τι μπλέκεις τώρα και έχεις ασχοληθεί με αυτό το πράγμα και κουράζεσαι. Δεν φτάνει που κουράζεις τη δουλειά, κουράζεις και με αυτό τώρα. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο αυτό που κλείνω εκεί.
2: Κακομαθημένη είναι νεολαία, εγώ μόνο αυτό θα πω. Αν είναι δυνατόν, έχουν δουλειές. Δεν πεινάνε το 2026. Έχουν group, κάνουν περιοδία στο εξωτερικό. Τα καταφέρνουμε.
3: Σωστό. Εγώ προσπαθώ να είμαι θετικός, έχεις δίκιο.
2: Ο Μιχάλης Στέιβ τον έφερε τον άνθρωπο σε διαφορετικό mood. Λοιπόν, πώς γνωριστήκατε? Πάμε πίσω.
3: Ωραία. Σαν Def Radio παίζουμε από το 15, αλλά εγώ και ο Πάνος που είναι ο τραγουδιστής παίζουμε από το 10 μαζί ουσιαστικά. Ήμασταν κολλητή στο πανεπιστήμιο και άρχισαμε μια μέρα τον πήρα τηλέφωνο και λέω να σου πω να παίξουμε μια μουσική, γιατί εγώ ασχολούμαι λίγο παραπάνω από το σχολείο και τέτοια school wave και τέτοια, και μου λέει να σου πω να παίξουμε ένα 5x5 που το έχουμε λίγο παραπάνω. Αυτό είναι αληθινή ιστορία. Ευτυχώς δεν πήγαμε για 5x5 γιατί δεν το έχουμε παραπάνω. Fact. Πήγαμε για μια πρόβα σε ένα σπίτι ενός άλλου φίλου, του Βασίλη. Δοκιμάσαμε με τον Βασίλη και τον Αντώνη, που δεν είναι μέλη της μπάντας αυτή τη στιγμή, ήταν παλιότερα. Πήγε καλά, λεγόμασταν 12 Gaffs τότε. Βγάζαμε κάποια συγκλάκια ιντερνετικά και τέτοια. Κάπου στο 15 γνωρίσαμε τον Γιώργο τον Διαθεσόπουλο. Έφευγε ο τότε ντράμερ μας ο Βασίλης για μεταπτυχιακά, γιατί ήταν εκείνη η περίοδος, ξέρεις. Οπότε πετύχαμε ένα γνωστό μας, τον Γιώργο τον Νίκα, από τους Noise Figures, κάπου εκεί έξω στο Ρομάντζο. Του λέμε, άσε τώρα, έχουμε μπλέξει, μάλλον δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε γιατί δεν έχουμε drummer. Και μας κάνει, σας έχω, ένα λεπτό. Γυρίζει κυριολεκτικά, πάει απλά στον μπαρ που ήταν, μας φαίνεται το Διαθεσόπουλο από το χεράκι που μόλις είχαν συζητήσει ότι ψάχνει μπάντα.
2: Α, τέλεια.
3: Εδώ ορίστε ο νέος σας drummer. ο οποίος έπαιζε σε Zebra Tracks πιο πριν, δηλαδή είχε και αυτός κάποια χιλιόμετρα στην αναλλακτική την Αθηναϊκή. Προχωρήσαμε, γράψαμε το Alarm με εκείνη τη σύνθεση και αυτό που άλλαξε τότε ήταν ότι το 18 έφυγε ο Αντώνης, ο μπασίστας μας, και από το 18 είναι μαζί μας ο Δημήτρης, ο Γεωργόπουλος, που είναι μέχρι και τώρα.
2: Άρα είστε 8 χρόνια σταθερή σύνθεση.
3: Ναι, και δεν κουνάμε τώρα, τέλος αυτό.
2: Δεν αλλάζετε drummer κάθε εξάμηνο, όπως μια φυσιολογική μπάντα.
3: Δεν είμαστε. Τώρα αυτούς τους παντρεύεσαι και πεθαίνεις μαζί.
2: Τέλειωσε.
3: Κλειδώσαμε.
2: Έχουν γράψει όλη συμβόλαια.
3: Τίποτα.
2: Τα έχεις κανονίσει τώρα. Φεύγουν.
3: Εγώ είμαι ο πιο χήμα από όλους. Αυτή είναι πιο πορωμένη από μένα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσουμε μία από τις επιλογές που έχετε φέρει εδώ. Queens of the Stone Age βλέπω εδώ.
3: Θα ανοίξουμε την κουβέντα
1: γιατί,
3: μετά.
1: Γιατί, μετά θα πούμε γιατί μετά.
2: Λοιπόν, πάμε. I appear missing.

0: Και μετά από αυτό το κομμάτι θα μας πείτε γιατί το ακούσαμε.
1: Εντάξει, όταν διάλεξα, συνήθως ξέρεις, οι Def έχουμε, λένε εντάξει, Queens, επειδή μοιάζουμε αρκετά με τους Queens, στους πρώτους δίσκους είχαμε αρκετά επηρεαστεί προφανώς. Απλά νομίζω ότι κάποιες μπάντες ή δεν θέλουν να το αναγνωρίζουν ή κάπως... Νομίζω ότι, ξέρεις, είναι, αφενός είναι, νιώθω ότι είναι κάπως μονόπλευρο να νομίζω ότι είναι μόνο Queens οι επιρροές. Δεν είναι, γι' αυτό έχω φέρει και πολλές άλλες πολύ διαφορετικές και θα τις ακούσουμε όσες προλάβουμε. Και ταυτόχρονα όμως είναι σημαντικό να αναγνωρίζεις και ότι προφανώς έχεις επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτή την πάντα και ιδιαίτερα από τις πιο συναισθηματικές τις πλευρές όπως αυτή που ακούσαμε. Είναι ξεκάθαρη επιρροή, ειδικά στους δύο πρώτους δίσκους μας που ήμασταν πιο πρώιμοι.
2: Ναι, ότι το γνωρίζεις σίγουρα. Το θέμα είναι να το αναγνωρίζεις κιόλας αυτό και να πεις ότι, ξέρεις, ναι ρε παιδιά, πράγματι, υπάρχει και αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Ίσα-ίσα. Ναι. Προσπαθείς να... Όχι μόνο. Εννοώ, το αγαπάς αυτό το χαρακτηριστικό. Το ότι μεγάλωσες με συγκεκριμένα τραγούδια, αγάπησες, ερωτεύτηκες και ό,τι. Και η γούστα ρίχνει πιο στο δωμάτιο σε πιτσιρικά, σε 15 χρονών, με Songs for the Deaf. Εντάξει. Και επηρεάστηκες και έχει μείνει κάπου, χαράχτηκε. Αυτή είναι η έννοια της. Δεν έχει νόημα να λες Queens. Δεν τους έχω ξανακούσει ποτέ, παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Μήπως μας έχουν αντιγράψει αυτοί.
0: Εγώ το πιστεύω.
2: Όχι, μα το ζήτημα της αντιγραφής, εγώ εκεί κολλάω πάντα. Ότι αντέγραψαν αυτό. Τι αντέγραψαν, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν κινεί τα περιμένεις. Η λογική είναι ότι τους αντέγραψαν για να κάνουν επιτυχία και ξέρω εγώ τι. Αφού ξέρουμε πώς πάει αυτό, τη στιγνή αντιγραφή, η επιρροή είναι κάτι διαφορετικό.
1: Σωστό, ναι. Δεν δουλεύει ποτέ. Δεν δουλεύει ποτέ.
2: Ποτέ δεν δουλεύει, ναι. Ισχύει.
1: Μόνο σε πολύ commercial συνθήκες τύπου κανονικά παίρνεις copy-paste τραγούδι και το κάνεις απλά ίδιο χιτάκι, αλλά σε pop μουσικές, ξέρω εγώ, και πάλι δεν μένεις στο μυαλό του ανθρώπου, απλά μπορεί να βγάλεις κανένα φράγκο.
2: Ναι, εκεί βέβαια είναι χειρουργική οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται. Είναι επιστήμονες.
1: Μιλάς με άλλους όρους εκεί.
2: Ναι, ναι, είναι επιστήμονες εκεί, δεν παίζουμε με αυτά.
0: Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι. Εδώ είμαστε διαφορετικά. Κάνουμε αυτό που μας αρέσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε.
1: Να πούμε ότι στο προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, το ξέχασα πριν. Ακούσαμε το Shelter πριν από τους Queens. Ακούσαμε το δικό μας τραγούδι, το Shelter. Και στην αρχή υπάρχει μια αραβική φράση. Είναι ένας φίλος μας, ο Ραμί, που παίζει και στο Super Soul. Είναι σημαντική μπάντα και φίλη μας καλή. Που μας βοήθησε και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Το λέω και από εδώ. Να περάσουμε λίγο ένα μήνυμα. Ουσιαστικά αυτό που λέει στα αραβικά είναι ότι χτυπήθηκε το σπίτι του. Λέει μια ιστορία την οποία είχαμε δει και κάπου, ρε παιδί μου, κάπως παρόμοια και την παραφράζουμε. Ότι χτυπήθηκε το σπίτι του, παίρνει τηλέφωνο τη μάνα του, λέει είναι όλα οκ, εμείς ζούμε. Απλά το σπίτι καταστράφηκε. Γιατί ο δίσκος λέγεται για shelter προφανώς κτλ. Και ταυτίζεται αρκετά με τους στίχους και του κομματιού. Στο οποίο προσπαθούμε κι εμείς να αναγνωρίσουμε πόσο σοκαρισμένοι είμαστε από το γεγονός ότι βρισκόμαστε το 2026 και ακόμα συζητάμε το αν είναι γενοκτονία αυτό που συνέβαινε στη Γάζα ή αν είναι γενοκτονίες, υπάρχουν και άλλες γενοκτονίες στον κόσμο, τέλος πάντων, δεν είναι μόνο εκεί. Και το πόσο δεν μπορούμε να το πιστέψουμε το ότι βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή τη συνθήκη, να συζητάμε ακόμα ζητήματα ειρήνης και πολέμου, ας πούμε.
0: Και όλα αυτά για να μας πεις ότι δεν έχετε dates στο Ισραήλ, δηλαδή, ουσιαστικά.
1: Δεν έχουμε dates στο Ισραήλ, δυστυχώς. Δεν βρίσκαμε promoter, δεν είναι. Δεν
0: θέλει. Η γλυκερία τακτοποιήθηκε όμως. Εσείς τίποτα.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, ακούσουμε Interpol.
2: Να ρωτήσω λίγο για το τίτλο. Ο τίτλος προέρχεται από το κομμάτι. Εκφράζει κάποιο γενικότερο νόημα που υπάρχει μέσα στο άλμπουμ. Υπάρχει κεντρική ιδέα στο δίσκο.
1: Υπάρχει και άλλο κομμάτι που πιάνει την έννοια του σπιτιού από άλλη σκοπιά. Λέγεται No Place Like Home, είναι τελευταίο. Μιλάει για την απώλεια, μιλάει για την έννοια της για την οικογένεια, καθώς μεγαλώντας αναγνωρίζεις κάποια διαφορετικά στοιχεία, το πώς υπάρχουν μέσα σου. Οπότε νομίζω ότι σε διάφορα τραγούδια, σε διαφορετικά τραγούδια του δίσκου, κοιτάμε την έννοια του καταφυγίου από πολλές πλευρές. Η μπάντα είναι ένα από τα καταφύγια μας και γι' αυτό το λόγο το πρώτο κομμάτι μιλάει για την ενότητά μας και το ότι αυτό που ζούμε είναι μια περιπέτεια δικιά μας τελείως. Έχουμε φτιάξει μια μικρή οικογένεια. Το shelter μιλάει για την ανάγκη του ανθρώπου απλά να έχει μια σκεπή κάτω από το κεφάλι του, να μην του την γκρεμίσουν σε ένα πόλεμο τελείως ένα δίκο, ας πούμε. Το No Place Like Home μιλάει για την απώλεια, όπως είπα πριν. Οπότε νομίζω ότι γενικά το που ανήκεις ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο ψάχναμε αρκετά. Mm-hmm. Και το ψάχνουμε ακόμα, δηλαδή δεν είναι ότι το βρήκαμε. Απλά μας προβλημάτισε πολύ και γι' αυτό το λέω από εκεί προκύπτει κάπως το shelter.
0: Και η ίδια μουσική από μόνη της όμως είναι ένα καταφύγιο.
1: 100%. Πολύ
0: δηλαδή σωστό. Ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, ακούγοντας είτε το δικό σου δίσκο είτε οποιαδήποτε μουσική, κάπως νιώθεις προφυλαγμένος από κάτι που μπορεί να σε έχει επηρεάσει μέσα στη μέρα σου.
1: Για εμάς που μεγαλώσαμε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ζωή μου χωρίς μουσική. Όχι τη δικιά μου μουσική. Χωρίς μουσική τύπου να βάζω πιτσιρικά στα ακουστικά μου του Discman, ξέρω εγώ, ή του Walkman ακόμα παλιότερα και να ακούω τα 5 τραγούδια που τότε ήξερα και ήταν τα αγαπημένα μου, αλλά με προστάτευαν τρόπον την από το οτιδήποτε θεωρούσα εγώ σαν ένας μικρός χαζούλης 13 χρονών, ήταν τα προβλήματά μου τότε. Δεν τα μειώνω, αλλά ξέρεις, μπορεί να είναι διαφορετικά από αυτά που ζει ένα παιδί, όπως περιγράφουμε το shelter αντίστοιχα, ξέρω, στη Γάζα ή οπουδήποτε αλλού, αλλά ήταν υπαρκτά προβλήματα για ένα 13χρονο τότε. Και η μουσική ήταν καταφύγιο, όντως, πολύ σωστά το λες.
0: Okay. Λοιπόν, εγώ λέω να βάλουμε άλλη μια επιλογή, εκτός αν έχει ο Μιχάλης να ρωτήσει κάτι ακόμη, γιατί βλέπω σκέφτεται.
2: Αυτή τη στιγμή, όχι, βλέπω το ρεύμα και είμαι στη μεγάλη κομματάρα, θα παίξει.
1: Ναι.

0: Κοιμήθηκαν οι ακροατές. Κανονικά, τους χάσαμε.
1: Δεν κοιμήθηκε κανένας με την κομματάρα.
0: Το μωρό στο οποίο αφιέρωσε το προηγούμενο κομμάτι πάντως είναι ξύπνιο και σε ακούει.
1: Και ακούει.
0: Κανονικά. Λοιπόν.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω που... Αυτό είναι η ερώτηση για το τέλος πιο πολύ. Αλλά επειδή το σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Πού θέλετε να πάτε με την μπάντα?
2: Το συζητάμε κι εμείς μεταξύ μας αυτό.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα όριο που λες ναι, τώρα είμαι εντάξει, τώρα μπορώ να τα παρατήσω ή τώρα μπορώ να έχω ξεφύγει από αυτό που πιστεύω ότι ήθελα και είμαι να πάω στο επόμενο επίπεδο, ας πούμε.
2: Νομίζω ότι σε ένα βαθμό υπάρχει κάτι μέσα σου που λέει πάμε να τα ζήσουμε όλα όσο πιο πολύ γίνεται, απλά το ρομαντικό της υπόθεσης. Υπάρχει ένας σκηνικός σε κάθε συζήτηση, μπορεί να έχει κάποιος άλλος κάθε φορά, ξέρεις, να γυρίζει αυτός ο ρόλος, ο οποίος λέει ότι κάθε μέρα 9-5 κάπου αλλού αφιερώνεις την προσοχή σου και μακάρι να ήταν και 9-5. Νομίζω ότι ρεαλιστικά σκεφτόμαστε κάτι του τύπου να το κρατάμε ζωντανό όσο πιο πολύ μπορούμε, να συνεχίζουμε να προσπαθούμε να πηγαίνουμε περιοδίες. Αν προκύψει κάτι που δεν το περιμένεις, κάτι πραγματικά εκτός των πιθανότητων, των πιο φυσιολογικών πιθανότητων, θα το συζητήσεις και θα το αποδεχθείς τότε, ας πούμε, ή θα το μελετήσεις τότε, αλλά εκ των πραγμάτων θες να το κρατήσεις όσο πιο πολύ δυνατό, ζωντανό μπορείς. Μακάρι να φτάσουμε, λέμε μεταξύ μας, ξέρεις, να είμαστε 70 χρονών, βλέπεις κάτι που... μεγαλύτερες μπάντες και να είμαστε αυτοί οι παππούδες που παίζουμε εκεί πέρα και ακόμα υπάρχουν κάποιοι αντίστοιχοι παππούδες από κάτω που μας γουστάρουν και τα παιδιά τους σιγά σιγά. Αυτό νομίζω ότι είναι. Μακάρι να μπορούσαμε να ονειρευτούμε και λίγο ένα τσακ παραπάνω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο, μωρέ, ρεαλιστικά. Και εδώ που ζούμε είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Καλά, εδώ... Δεν το συζητάμε. Οι προσπάθειες, όπως βλέπω από όλους τους μουσικούς, ακόμα και αυτούς που κάνουν επιτυχία κάποια στιγμή, είναι πραγματικά, το λιγότερο που θα πω είναι αξιοθαύμαστες. Το μεγαλύτερο θα πω είναι ηρωικές.
2: Έτσι είναι. Οφείλω να ομολογήσω ότι πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές άλλες μπάντες, φίλοι, ιδιαίτερα όταν το πράγμα ανέβηκε για λίγο στην Ελλάδα, δεν έπαψαν ποτέ να στηρίζουν ένας τον άλλον. Δηλαδή με τους mods, με τους villagers, με τους planet, ειδικά με τους planet. Τώρα τα παιδιά είναι στο van των Thrax Punks, ξέρω. Γενικά οι μπάντες υπάρχει σημαντική αλληλοστήριξη ακόμα. Εγώ τουλάχιστον αυτή την εμπειρία έχω. Δεν ζήσαμε ποτέ ιδιαίτερα, ξέρεις, τέτοιες ίντριγες ή οτιδήποτε. Ίσα-ίσα που θα σου πει άλλος, πάρ τα πράγματά μου, πάρ την κιθάρα μου. Δε, αφού σου είχε αυτό, φύγε. Δεν είμαστε corporate εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Οπότε, δεδομένων των συνθήκων που είπαμε νωρίτερα ότι εδώ αυτό μπορείς να κάνεις, τουλάχιστον ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω που τη τιμάνε τη φανέλα, αλλά και προσπαθούν για κάτι παραπάνω. Ξέρεις, δεν ζήσαμε ποτέ εμείς αυτό το... που το ζήσαμε στο εξωτερικό. Δεν το ζήσαμε ποτέ στην Ελλάδα αυτό το... Έλα τώρα που θες και εσύ να παίξεις και με δύο ενισχυτές τώρα, άσε μας αγοράκι μου. Ξέρεις, αυτό το στυλάκι, okay. Το μπορεί να το ζήσει κανείς στα 90s, ξέρω εγώ, από τους ανθρώπους του χώρου. Έλα τώρα που θες να βάλεις και προηχογραφημένα, μωρέ. Αυτό το στυλ δεν το ζήσαμε. Εμείς ζήσαμε ανθρώπους που λέγανε, α, θες να βάλεις προηγραφημένα, ωραία, θα τα στείλουμε από εδώ, θα κάνουμε το εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, θα πονέσω τη φανέλα, θα βρω και το εξάρτημα που χρειάζεται για να το κάνεις αυτό. Δουλέψαμε με πολλούς ανθρώπους που το πονάνε, παρότι, ξέρεις, βγάζανε λιγότερα στην περιοδία κάθε βράδυ από ό,τι θα βγάζανε αν ήταν εδώ και παίζαν σε ένα μπουζούκι ή σε κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά ήταν μαζί μας και το κάνανε.
0: Ναι, γιατί κάνανε αυτό που γουστάρανε.
2: Ναι, ναι. Οπότε παρότι δεν έχουμε. Δηλαδή, τι να σου πω. Ο προηγούμενος μας χολήπτης, ο Γρηγόρης, που είναι φοβερός άνθρωπος γενικά. Πήγαμε κάπου. Δεν θυμάμαι που, κάπου στην Αγγλία πρέπει να ήμασταν, ξέρω εγώ. Και πάμε στο μαγαζί και λέει ο τύπος. Κανένα πρόβλημα. Μπείτε να παίξετε. Απλά δεν παίζετε με τα δύο χεία, αλλά θα παίξετε έτσι γιατί έτσι είναι την τελευταία εβδομάδα. Και του λέμε, συγγνώμη, πώς θα κάνουμε live με το ένα από τα δύο χεία να μην παίζει. θα γέρνει όλοι οι μπάντες στα αριστερά. Λέει, αυτό είναι τώρα, τι να κάνουμε. Λέει, περιμένω αυτούς που θα μας το φτιάξουν σε 5 μέρες. Και λέμε, ναι, αλλά το live είναι απόψε. Λέει, περαστικά, θα παίξετε με ένα ηχείο.
1: Περάστε σε 5 μέρες.
2: Τι θα κάνετε, θα τα πάτε σε 5 μέρες. Του λέμε, οκ, φεύγει ο ηχολήπτης, γιατί ουσιαστικά εκλαμβάνει ότι μάλλον δεν θα παίξουν αυτοί καθόλου. Και ο Γρηγόρης μπήκε μέσα στα πράγματα, άρχισε να κουμπώνει καλώδια, να ξεκουμπώνει, να βάζει τα χέρια του, δεν ξέρω, κάτω από τη σκηνή τώρα, το τι υπήρχε εκεί, ας το καλύτερα, να το φτιάξει. Πιθανώς κάνεις να πει ότι δεν θα έπρεπε να μπλέξει, γιατί μπορεί να έκανε και μια ζημιά. Τρομοτινά, αν δεν τον ενδιαφέρει η ευθύνη στον χώρο ενός τρίτου. Ο Άγγλος δεν γούσταρε μία που έγινε αυτό το πράγμα, για παράδειγμα. Μας έκραξε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά και εκ των πραγμάτων, σε συνεχόμενες, τώρα αυτό είναι μία τυχαία ιστορία, έχω δεκάδες να πω. Άνθρωποι κάνουν το έξτρα βήμα, απλά όχι για τα φράγκα, γιατί δεν είναι τίποτα αυτή η σκηνή. Για την καθημερινότητα, για την αγάπη του, για τη μουσική εν γέννη.
0: Τελικά το φύγε εξοχείο.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Τι θα μας έμενε η απορία, ας πούμε. Όχι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω και έχουν έρθει πολλά παιδιά, ας πούμε, από την bank σκηνή που εκεί υπάρχει τρομακτική αλληλοβοήθεια και αλληλοστήριξη.
2: Καλά, εκεί
0: και
2: αν υπάρχει.
0: Ναι, δηλαδή είναι η νοοτροπία όλη σε αυτό το κομμάτι και είναι πολύ ωραίο που μας λες και εσύ ότι σε αντίστοιχα ναι, άλλα είδη μουσικής, ας πούμε, δεν είναι πολύ μακριά ή πολύ κοντά, ας πούμε, εντάξει, όλοι.
2: Σωστά, γιατί η συγκεκριμένη σκηνή δεν ταυτίζεται ιδεολογικά με την έννοια του ότι έχει τόσο χαρακτηριστική ιδεολογική τοποθέτηση. Παρότι και πάλι υπάρχουν οι παρόμοιες αξίες, δεν ταυτίζεται τόσο έντονα όσο η punk σε συγκεκριμένες εκδοχές της τουλάχιστον. Ή τόσο ανοιχτά, κατά.
0: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, ναι, οι άλλοι το έχουν πιο σημαία, ρε παιδί, αυτό το πράγμα. Είναι ότι, α, ξεκινάς, είμαι εδώ, είναι και αυτό. Ναι. Μαζί με τα υπόλοιπα.
1: Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που αναγνωρίζουν όλοι ότι βράζουμε στο ίδιο καζάνι, αρχίζει να έχει λιγότερο νόημα το να πεις, α, ξέρεις, εγώ θα αποστασιοποιηθώ από σένα, από τον άλλον, από τον τρίτο, θα το κάνω εντελώς μόνος μου και δεν θα ασχοληθώ καν μαζί σου. Γιατί κάποια στιγμή θα ζητήσεις μια βοήθεια.
3: Εννοείται.
1: Θα τη ζητήσεις γιατί θα τη ζητήσεις. Ναι. Είναι αδύνατο πρακτικά να γίνει αυτό.
3: 100%. Και είναι... 100%. Θα χρειαστεί, θα σηκώσει ένα τηλέφωνο να πει: να σου πω, εσύ, έχω τρεις μέρες κενό, με έχει κρεμάσει ο τάδε μπούκερ στη Γαλλία. Έχω μια εβδομάδα να βρω δύο live, γιατί αλλιώς στην μπάτσα. Αν ο άλλος πει: ναι, αλλά αυτές οι επαφές είναι δικές μου. Θα σε χρειαστεί σε ένα χρόνο, σε δύο, σε οτιδήποτε. Και να μην σε χρειαστεί ακόμα, να μην το σκεφτεί οπορτουνιστικά. Έχει βρεθεί στην ίδια φάση, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνει ότι.
1: Ναι,
3: δεν, τι είναι, σιγά την περιουσία που έχει, άμα δώσει μια επαφή, ξέρω, να πει μια καλή κουβέντα για την τάδε μπάντα. Οπότε ευτυχώς δεν έχουμε ζήσει σχεδόν, ειδικά από μουσικούς, βασικά κανένα, όχι σχεδόν, κανένα περιστατικό τέτοιου ντιβισμού. Και αυτό μας βοηθάει, τουλάχιστον εδώ που είμαστε, για να γυρίσουμε στην ερώτησή σου. Αυτό που κάνουμε, να θέλουμε να το κρατήσουμε και να το κάνουμε και άλλο και άλλο και άλλο. Όσο πάει εδώ. Με αυτόν τον τρόπο που γίνεται.
0: Όλα αυτά επειδή δεν έχει το τηλέφωνο τη Μενδώνη, δηλαδή ουσιαστικά.
3: Να σου τώρα κλείσει ένα σάπιο. Να σου ζήτησα, τι σου ζήτησα.
0: Εντάξει, δηλαδή και εσύ.
2: Πάλε με σένα. Θα κάνουμε ότι έχω ένα θέατρο.
0: Ναι.
2: Κάτι, θα βρούμε ένα πρόγραμμα. Ξέρω, να κάτσουμε πέντε μέρες.
0: Να κόβουμε θέση, δεν απαντάει κανείς.
2: Δεν είναι κάτι. Δεν ενδιαφέρει κανένα. Απλά μην πάτε έναν ανήλικα, μόνο αυτό.
0: Όχι, όχι. Όχι,
1: προς Θεού.
2: Μην κολλήσουμε τίποτα. Ακμή, ξέρω.
0: Να ακούνε τότε.
2: Μπαίνουνε μέσα στο χώρο και...
0: Είναι επικίνδυνο. Η μουσική σας είναι επικίνδυνη. Δηλαδή. Όλων των μουσικών, όχι. Μόνο δική σας. Λοιπόν, ακούσουμε το Death Club.
3: Ναι, γυρνάμε στα βαριά.
0: Ναι, από το Modern Panic του 19, βλέπω εδώ.

0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Είδες. Άρα έχουν διαφορετική και τα ίδια εδώ πέρα. Τι ακούμε.
1: Δεν είπα εγώ τα ίδια και τα ίδια.
0: Εμείς δεν είπαμε τίποτα.
1: Εμείς δεν είπαμε τίποτα. Οι άλλοι λένε μοιάζεται με Queens of the Stone Age. Γιατί ο δίσκος είναι έτσι και ο άλλος είναι έτσι. Εμείς είπαμε άλλα πράγματα, αλλά είναι εκτός αέρα.
2: Εσύ καλά τα πάντα. Δεν ξέρω αν μας ακούνε τώρα οι φίλοι, τα παιδιά που ταξιδεύουν. Αν μας ακούνε. Χαιρετίσματα στο Van. Τα είπα και πριν. Ξεκινάμε περιοδία την Τετάρτη, οπότε σας παίρνω από τα μούτρα με πρακτικά. Με τα πρακτικά.
1: Αυτά μας ενδιαφέρουν, όχι αυτά που έλεγες πριν.
2: Ναι, τώρα τα θεωρητικά, τώρα τι μας...
1: Μας είχες νταουνιάσει τόση ώρα.
2: Έλα, φέρατε αυτόν εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Βιέννη λοιπόν την Τετάρτη και παίζουμε διάφορα live στη Γερμανία, στη Πράγα, στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, στο Βελιγράδι, στα Σκόπια. Και αυτά που ενδιαφέρουν περισσότερο τους δικούς σας ανθρώπους εδώ, παίζουμε στην Αθήνα την Παρασκευή 23, στον Καζάρτε, Παρασκευή 23 Οκτώβρη. Ανακοινώθηκε και σήμερα ότι θα μας ανοίξει τη συναυλία, θα παίξει μαζί μας ο French Fry που είναι πολύ ταλαντούχο παιδί, πιο πιτσιρικάς, τον γουστάρουμε πάρα πολύ. Πάμε Σάββατο Θεσσαλονίκη, στο Soul, Σάββατο 24. Πεταγόμαστε στη Σόφια να παίξουμε με τους Villagers, γιατί μας κάνουν τη χαρά να μας καλέσουν στη Σόφια, στο δικιά τους συναυλία. Και μετά γυρίζουμε και παίζουμε και στις Σέρες, έτσι ένα χαιρετιστήριο και στις Σέρες, στα Σέρας. Αλλά ειδικά νομίζω τα δύο live Αθήνας και Θεσσαλονίκης, έχει προπόληση για όλα παρεπιπτόντως. Αλλά ειδικά τα δύο live Αθήνας και Θεσσαλονίκης σας ενδιαφέρουν λίγο παραπάνω τους ακροατές σας.
1: Το Καζάρτα είναι και ωραίος χώρος.
2: Πολύ, πολύ. Έχουμε παίξει πολλές φορές. Παίξαμε και με τους Jesus and Mary Chain τώρα, δύο live. Πότε ήταν το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι. Το προηγούμενο.
0: Πέρσι
2: το καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Και πολύ ωραίος χώρος και προσεγμένος γενικά, ναι.
1: Οι Jesus and Mary Chain παίξανε μετά ή τα αποφάσισαν.
2: Ήσυχοι ήταν, εντάξει.
1: Είναι πιο μεγάλη.
2: Λίγο μεγαλύτερη, ναι. Κάτι άλλες, λίγο πιο... Νέες μπάντες, κάνουν εξαλωσύνες και μετά και μας ρωτάνε ποια είναι τα καλύτερα μπαρ.
1: Okay.
2: Μετά το live.
1: Γιατί και εσείς μετά το live είστε όλοι σε μπαρ κατευθείαν.
2: Εμείς στην περιοδία είμαστε αγγελούδια για να ξυπνήσουμε την άλλη μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Α, έτσι και εγώ ήμουν έτοιμος να ρωτήσω ποια είναι τα καλά μέρη στο εξωτερικό, όποτε δεν πάει. Αμέσως μετά στο καπάκι.
2: Το θέμα είναι τι κάνεις συνήθως την καλύτερη... Φάση την κάνουμε στο venue, ας πούμε, γιατί αν ο άνθρωπος που έχει το venue θέλει να κάνει φάση μετά, να κρατήσει φίλους του, να το κλείσει και να περάσουμε καλά, να βάλουμε μουσικές. Εκεί νομίζω ότι είναι το πιο εύκολο, γιατί ξέρεις, δεν έχεις να κουβαλήσεις τα πράγματα, να φορτώσεις το van, να τα έχεις όλα έτοιμα, ρε παιδί μου, εκεί είναι.
0: Ναι.
2: Αυτό. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, παρεμπιπτόντως ήταν εξαιρετικά.
1: Όχι. Εμείς ευχαριστούμε για το ποδαρικό, για τη φετινή χρονιά.
0: Ναι, εννοείται, εμείς ευχαριστούμε.
2: Τιμή μας, τιμή. Και μας βολέψατε και με την ημερομηνία, γιατί καταλαβαίνω ότι την πρώτη φορά. Μας βάλατε με το ποδαρικό, ρε παιδί μου, που δεν ήταν το.
1: Κανονικά, ναι, θέλαμε να τα πούμε μεταξύ μας.
2: Σας χώθηκα εγώ.
0: Θα τα πούμε μόνοι μας για λίγο.
1: Δεχτήκαμε και μουσαφίριδες.
2: Ευχαριστώ.
1: Είναι πάντα καλό να έχεις κάποιον μέσα στο στούντιο, αλλάζει όλη τη δυναμική της εκπομπής, μαθαίνεις πράγματα. Γενικά, εμείς γι' αυτό προσπαθούμε και καλούμε κόσμο σχεδόν συνέχεια. Εντάξει, τώρα είχαμε πει χαλαρά ότι okay, θα ξεκινήσουμε έτσι, αλλά όπως και να έχει, ίσα-ίσα. Τιμή μας, έχετε ευρωπαϊκή περιοδία, το ξαναλέω, είναι σπάνιο. Όχι τόσο σπάνιο πλέον, βέβαια. Έχουμε κάποιες λίγες. Δύο-τρεις μεγάλες μπάντες.
0: Δεν είναι και το σύνηθες, να το πούμε έτσι.
2: Σωστό. Πάνε και άλλοι. Και οι Γκάτσλι πάνε, φίλοι μας και αρκετοί πάνε.
1: Το θέμα είναι τι κάνουνε.
2: Και το ότι πάνε είναι σημαντικό, θα πω.
0: Αυτό είναι ότι και το ότι βγαίνεις παρά έξω είναι πολύ σημαντικό. Για το να κάθεσαι. Καλά είναι και εδώ, αλλά καλά και έξω.
1: Να κάνουμε λοιπόν και εμείς tour την εκπομπή. Να πάρουμε τα μόλις βάρνα όπως πάνε στους mainstream σταθμούς.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε και εμείς μια μικρή περιοδία. Θα πηγαίνουμε από σταθμό σε σταθμό.
1: Έτσι, ναι,
0: και θα κάνουμε το. Θα κάνουμε τη δική μας εκπομπή.
1: Αυτή τη βδομάδα μας ακούτε, λέει, από εδώ. Κοίτα, θα βάλουμε απλά ένα VPN στο σπίτι και θα βγαίνουμε από διαφορετικά.

0: Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Περιοχή.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ, παιδιά. Χαρά μου.
0: Εκ μέρους των Def Radio που εκπροσωπήσε την πάντα. Εμείς κάπου εδώ θα κλείσουμε με κομμάτι Def Radio.
3: Δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο.
0: Εγώ λέω να ακούσουμε.
3: Είσαι σίγουρος?
0: Είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό.
3: Μα ακούσαμε πολλά τώρα.
2: Θα είναι μεγάλο λάθος.
0: Ακριβώς. Θα είναι μεγάλο λάθος άμα έτσι, δεν ακριβώς. Το κάνουμε.
3: Πολύ σωστό έτσι πώς το είπε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ από πλευράς μου που ήρθατε απόψε, κάτσατε. Γιατί δεν είναι μόνος του εδώ, αλλά τέλος πάντων. Δεν δίνουμε εδώ λεπτομέρειες προς τα έξω. Θα τα δείτε στις φωτογραφίες μετά. Συμμαζεύουμε ακόμα εδώ τις χυμένες μπύρες από το πάτωμα.
0: Έτσι. Radio Lang, λοιπόν. Τέλος για αυτή την εβδομάδα. Επόμενη εβδομάδα με μια έκπληξη.
3: Έτσι. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.